καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς.

μια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

ποιος μας γυροκομίτη σήμερον ημέρα. Ψιστέρα, καρβουνιέρα, μουσα Δεκεμβριανή. Πολέμησα κι εγώ σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκιζα.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Είναι Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: sport.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί η Αμαλία, εκεί που η ουρανή είναι γαλάζιοι.
1: Και εκεί εδώ είναι γαλάζιοι στην Ελλάδα.
0: Ναι ρε παιδί μου, γενικότερα.
1: Τι εννοείς?
0: Εκεί στο West, εκεί δυτικά. Go West πλήττει το τραγούδι.
1: Go West.
0: Εκεί είναι όλα ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, είναι όλα υπέροχα.
1: Καλά. Μοναδικά είναι,
0: μοναδικά. Εξαιρετικά.
1: Ναι, γιατί πού είναι εξαιρετικά όλα αυτά?
0: Δυτικά.
1: Α, δυτικά, να πάω δυτικά τότε. Μια χαρά είναι δυτικά. Ναι.
0: Εντάξει, και τον Ντόναλτ Τραμπ προεδράρα.
1: Εντάξει, τώρα ησύχασα. Είμαι ήσυχη.
0: Μοναδικός.
1: Ανεπανάληπτος.
0: Καλά, τι γενέθλια ήταν αυτά.
1: Τι υπερπαραγωγή.
0: 60 εκατομμύρια δολάρια λέει. Κόστησαν τα γενέθλια του Ντόναλτ Τραμπ, το σοου που έκανε στο Λευκό Οίκο. Πέρναγαν από πάνω τα μαχητικά, έπαιζαν οι μπάντες. Είχε βάλει και κάτι αρκουδιάριδες εκεί, αθλητές πολεμικών τεχνών. Να δέρνονται εκεί σε ένα ρίγκ μέσα στο Λευκό Οίκο.
1: Εντάξει, παιδί μου, πόλεμο. Αμερικανός πρόεδρος είναι, τι, εντάξει.
0: Η αποθέωση του Κίτς μιλάμε, ρε παιδί μου. Καρακιτσαριό δηλαδή, πραγματικά.
1: Καρακιτσαριό, πραγματικά. Καρακιτσαριό, ναι, ναι.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
1: Εκτός, εμένα δεν είναι της αισθητικής μου, ακαλά τώρα. Πρωί-πρωί είναι από δύσκολες λέξεις. Δεν είναι όλο αυτό πράγμα, πραγματικά. Έτσι. Εδώ ο κόσμος καίγεται και το αυτό. Αλλά τι να πει τώρα.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν είχε μαζέψει αυτούς τους αθλητές πολεμικών τεχνών. Ένας από αυτούς πήρε το μικρόφωνο, είπε εκεί τα δικά του εκεί πέρα, ευχήθηκε και στον πρόεδρο και στο τέλος έκλεισε την σύντομη αυτή ομιλία του λέγοντας, φωνάζοντας μάλλον, ότι η Μισελ Ομπάμα είναι γυναίκα, είναι άντρας. Είναι άντρας, λέει η Μισελ Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Και χειροκροτούσαν τα παιδιά
1: κάτω, οι υπόλοιποι. Ναι. Απίστευτες εικόνες. Δεν θέλω κανένα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι ένας άλλος κόσμος.
0: Δεν πάει καλά ο κόσμος.
1: Μάλλον.
0: Δεν πάει καθόλου καλά.
1: Ναι, πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή, κάποιοι πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Και αυτός είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Αυτόν όμως ψήφισε ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πολύ σοφή επιλογή. Ο προεδράρας λοιπόν, ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβιάν, στη Γαλλία, για την σύνοδο της G7, των 7 πλουσιότερων χωρών. Και από εκεί λοιπόν μας ενημέρωσε ότι έχει υπογραφεί η συμφωνία.
1: Ναι, ηλεκτρονικά.
0: Ηλεκτρονικά. Πάντα ηλεκτρονικά η συμφωνία με το Ιράν. Την Παρασκευή θα πέσουν οι υπογραφές στα χαρτιά.
1: Μνημόνιο είναι.
0: Είναι μνημόνιο.
1: Δεν είναι, σε 60 μέρες θα υπογραφή. Θα έχουμε 60 μέρες για να υπογραφεί. Είναι μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σου έρχεται στο μυαλό, κάνεις κάποιο συνειρμό.
0: Πολλά μου έρχονται.
1: Γιατί
0: στο
1: εγώ
0: μυαλό.
1: Όταν πω μνημόνιο, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό λέει τώρα είναι ένα μνημόνιο αποκλιμάκωσης.
1: Ναι.
0: Για να επέλθει μια συμφωνία μετά από 60 ημέρες διαπραγματεύσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, τώρα, αν θα φτάσουν αυτές οι 60 ημέρες, γιατί λέει σε αυτές τις 60 ημέρες θα πρέπει να επιληθούν ζητήματα τα οποία είναι
1: βασικά
0: ανοιχτά εδώ και δεκαετίες.
1: Τα πυρηνικά, ας το πούμε.
0: Και τα πυρηνικά, αλλά και άλλα θέματα τα οποία θα μπουν όλα στο τραπέζι. Και οι ειδικοί λένε ότι αποκλείεται να φτάσουν οι 60 ημέρες για να έχουμε οριστικό αποτέλεσμα και συμφωνία.
1: Να δούμε.
0: Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτό το μνημόνιο αποκλιμάκωσης που έχει υπογραφεί ήδη, όπως λέει ο Ντόναλτ Τραμπ. Πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος γιατί λέει ότι ήταν δική του επιτυχία. Πανηγυρίζουν οι Ιρανοί γιατί λένε ότι ήταν δική τους νίκη και υποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Επειδή δεν έχουμε δει όμως τι περιλαμβάνει, δεν το έχουμε δει γραμμένα αυτά όλα αυτά που λέγονται και από τις δύο πλευρές, εγώ κρατάω πισινή. Έτσι λένε στο χωριό μου. Θέλω να δω τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει αυτό μέσα το μνημόνιο, γιατί το μνημόνια. Έχουμε πικρή εμπειρία εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Μνημόνια. Τα φάγαμε τρία στο κεφάλι, όλα μια χαρά. Να δούμε τι είναι αυτό το μνημόνιο. Ξαναλέω, τι γράφει μέσα.
0: Τώρα που το λες ρε Αμαλία και το λες έτσι και με πόνο ψυχής.
1: Δεν θα το πω.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Μνημονίου.
1: Μεγάλη του χάρη.
0: Παιδιά, ο Άγιος Μνημόνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η μνήμη του τιμάται στις 16 Ιουνίου.
1: Πού να ξέρω, Άγιος Μνημόνιος θα γινότανε με το όνομά
0: του. Άγιος Μνημό του Αγίου Μνημονίου σήμερα, μεγάλη χάρη του. Χρόνια πολλά λοιπόν, αν κάποιος τυχαίνει να έχει το όνομα Μνημόνιος. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ.
1: Σε κάποιο μέρος της Ελλάδας να υπάρχουν αυτό το όνομα, να υπάρχει. Γιατί ναι, ξέρεις, υπάρχουν και λοιπόν, κάποια ονόματα που είναι σε τοπικά, σε περιοχές. Έτσι, στα νησιά μας, σε κάποιες άλλες περιοχές. Όμως, όταν υπάρχει Άγιος Μνημόνιος, πραγματικά τι να πω.
0: Και άλλη σύμπτωση, η οποία έρχεται, κοίταξε να δεις, η μία πάνω στην άλλη. Άλλη σύμπτωση. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα που είναι του Αγίου Μνημονίου?
1: Ποιος έχει
0: γενέθλια σήμερα που είναι
1: πες μας, του Αγίου Μνημονίου? Ψυχή πρωί.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, χιλιόχρονος.
0: Χρόνια πολλά.
2: Και χρόνια μας πολλά.
0: Ναι, χρόνια σας πολλά.
3: Να μου ζήσεις, Γιώργαρε.
0: Κοίτα να δεις κάτι συμπτώσεις. του Αγίου Μνημονίου είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου που μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο. Θυμάσαι
1: εκείνος το ανακοίνωσε.
0: Ναι, το ανακοίνωσε.
1: Το Καστελόριζο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παρέλαβε την καυτή πατάτα, την πήρε στα χέρια.
1: Την παρέλαβε, αλλά εντάξει, την έκανε πιο καυτή, αυτό εννοώ.
0: Την έκανε πιο καυτή, πήγε στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, και μας είπε ότι θα μας σώσει τα μνημόνια. Αυτό. Ε. Εντάξει, τώρα τι μας έκαναν τα μνημόνια το γνωρίζουμε όλοι. Άντε τώρα, μην ανοίξω το σταματάκι μου πρωί-πρωί.
0: Και είχαμε πάρει και το μεγαλύτερο δάνειο που πήρε ποτέ.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Χώρα στον κόσμο.
2: Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα.
1: Σοπα αλήθεια, και πρέπει να είμαστε πανευτυχείς και περήφανοι γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας και ότι πήρε ένα δάνειο 110 δις που κάνουμε, ακόμα ξεχρεώνουμε και ευτυχώς ξεχρεώνουμε και γρήγορα και πιο γρήγορα από αυτό που πρέπει.
0: Τώρα, αυτές τις ημέρες.
1: Τα 7 δις, αυτό είναι από το πρώτο μνημόνιο.
0: Είναι από το πρώτο μνημόνιο.
1: Πρόωρη αποπληρωμή, γλιτώνουμε τόκους και εγώ θα πω, δεν με νοιάζει. Ξέρω ότι κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν κάποιες άλλες σκέψεις, απόψεις και οτιδήποτε, ότι είναι πολύ σημαντική η πρόωρη αποπληρωμή γιατί ξαναλέω, γλιτώνουμε. Τόκους. Τα έχουμε με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα, έτσι. Με το αίμα του ελληνικού λαού έχουν πληρωθεί αυτά τα χρήματα των μνημονίων. Και εμείς ζητοκραυγάζαμε γιατί η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο δάνειο. Δεν έχει πάρει καμιά χώρα, 110 δις. Μπράβο μας. Μπράβο μας.
0: Πήραμε δάνειο μαμούθι, λοιπόν, το οποίο αποπληρώνουμε και πρόωρα. Τώρα, αυτό που λέει η Αμαλία έχει δίκιο. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο πρόωρης αποπληρωμής αυτών των δανείων, το όφελος για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 30 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έχουμε αποπληρώσει νωρίτερα περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια, άρα το όφελος είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς. Αυτά το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Έτσι, το ένα δισεκατομμύριο δεν είναι λίγο. Άρα δεν μπορείς να πεις ότι κακώς πληρώνουμε πρόωρα. Όχι. Αποπληρώνουμε πρόωρα. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Δηλαδή, θέλουμε τα παιδιά μας να χρωστάνε. Δηλαδή, τα παιδιά μας, τα υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών μας. Όχι. Καλό είναι αυτό. Φτάνει. Το έζησε ο ελληνικός λαός 10 χρόνια σκληρής λιτότητας, στραγγαλισμού της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Φτάνει. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Γιατί ξέρεις και κάτι, με ενοχλεί λίγο. Γιατί έχουμε μπει σε προκλητική περίοδο. Και τώρα θα μιλήσω σοβαρά. Τώρα είναι ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Εγώ θα δώσω αυτό και μιλάω για όλους. Εγώ θα δώσω εκείνο, όχι εγώ θα δώσω εκείνο. Από πού θα βγουν αυτά τα λεφτά? Στις πλάτες πάλι, των Ελλήνων πάλι θέλουμε να φτάσουμε στα ίδια. Γιατί να σκεφτούμε τι πέρασε ο ελληνικός λαός. Γιατί ο ελληνικός λαός τα πέρασε. Εμείς τα περάσαμε. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν το ΕΚΑΣ και τη 13η και την 14η σύνταξη. Οι δημόσιοι πάλι το ίδιο. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Είχαμε υποκατώτατο, μετά πήγαμε στο κατώτατο. Έτσι. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Με ευθύνες όλων, η ευθύνη ανήκει σε όλους και σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν από αυτή τη χώρα μεταπολιτευτικά. Μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και τώρα λέμε, α, εγώ θα κάνω αυτό, α, εγώ θα κάνω εκείνο. Παιδιά, πού θα τα βρείτε? Αλήθεια, το έχουμε σκεφτεί αυτό ποτέ? Καλά είναι και εγώ θέλω. Και 12ος μισθός να επανέλθει και 14ος και να ανέβουν κι άλλο οι μισθοί και δωρεάν στα μέσα μεταφοράς. Όλα αυτά που θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Ναι, θα πρέπει να είναι απόλυτα κοστολογημένα όλα. Παιδιά, η παροχολογία δεν μπορεί να είναι άκρατη. Ο καθένας να δίνει ό,τι κατεβαίνει στο κεφάλι του.
1: Έτσι.
0: Γιατί τα ζήσαμε και τα περάσαμε. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Χρόνια πολλά, λέει, στον πρόεδρο και στις κάλτσες του. Εντάξει, έχει κάνει μερικά σαρδάμ, είναι η αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής αυτής σταδιοδρομίας, αλλά είναι ένας πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω αυτό. Και πρέπει να πω ότι ενδεχομένως είναι και λίγο παρεξηγημένος από την ιστορία. Δηλαδή, έπεσαν όλα πάνω του. Σε κάθε περίπτωση, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά και δημιουργικά. Έχει περάσει πολλά στη ζωή του. Παιδί μου, ο άνθρωπος έχει δουλέψει από μικρή ηλικία, έχει πάει σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικά σχολεία. Έχει κάνει πολλές δουλειές. Ξέρεις τι τράβηξε όταν ήταν στη Σουηδία? Εκεί βίωσε και το ρατσισμό. Στη Σουηδία, όταν βρισκόταν σε νεανική ηλικία, εργαζόμενος, είχε δεχτεί μέχρι και επίθεση.
3: Θυμάμαι μια φορά στη Σουηδία γυρνούσα από δουλειά. Ήμουνα καθαριστής εκεί. Ήμουν σε ένα εργοστάσιο. Καθάριζα και ήρθα αργά πίσω, κουρασμένος, λίγο βρώμικος από τη δουλειά. Και όπως γύρναγα σπίτι, μου επιτίθεται κάποιος, μου ρίχνει μια μπουνιά και μου λέει: εσύ μαυροκέφαλε, φύγε από τη χώρα μας. Μας κλέβεις τις γυναίκες, μας κλέβεις και τις δουλειές.
1: Και τις γυναίκες και τις δουλειές.
0: Μαυροκέφαλο τον είχαν πει εκεί στη Σουηδία. Γιώργο Παπανδρέου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά.
1: Ταλαιπώρια, μαύρη. Ταλαιπώρια.
0: Γλύκανε, γλύκανε.
1: Τι να γλυκάνω, τώρα μου θύμιζε στο, εκείνη την εποχή το Καστελόριζο και αυτά και το Βάνε, το Μαμούθ που λες και εσύ και στέλνει και ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μήνυμα. Έτσι. Και μου έρχεται στο μυαλό όλα αυτά που έχουμε περάσει. Που έχουμε περάσει και λέω ήμαρτον. Εντάξει, θυμάσαι και το δημοψήφισμα, η Μπλόφα. Τα θυμάσαι?
0: Ποιο δημοψήφισμα?
1: Δεν ήταν να κάνει ένα δημοψήφισμα κάποιο.
0: Α, τότε με το Σαρκοζή.
1: Α,
0: που
1: θυμάσαι
0: είχε
1: που πήγαν τα ομόλογα και τα CDS και τη λεφτά βγήκαν και τα βγάλανε.
0: Καλά, γίνανε λάθη τρομερά, έτσι.
1: Α, όχι, λέω και κάποιοι βγάλανε χρήματα στις φέτες. Όχι, χρήματα και χρήματα πολλά.
0: Τι θες και τα θυμάσαι τώρα σήμερα που είναι
1: με τον Άγιο Μνημόνιο.
0: Τι είναι το Αγίου Μνημονίου, τι να κάνω κι εγώ. Και λέει και ο Κώστας εδώ αναρωτιέται. Του Αγίου Μνημονίου ποιου, του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου? Όλων.
1: Όλων, μπράβο, ακριβώς. Όλων, βεβαίως, το τρίτο ήταν αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων. Χωρίς να θέλω κανένα να δικαιολογήσω, με την έννοια ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα και ήρθε και ένα τρίτο, πάρτο στο κεφάλι και μεγαλύτερο, και όλοι περάσαμε πολύ όμορφα. Για να ξέρουμε και τι λέμε τώρα εδώ.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου και έχει πάρει φωτιά σήμερα νωρίς πρωί.
1: Εμάς εσύ φταίς τώρα, εγώ
0: ακούσατε,
1: φταίω.
0: Ναι, δεν θέλει και πολύ.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ είμαι λοιπόν στο άλλο μικρόφωνο.
4: Εσύ. Σερέμος. Hasta la victoria siempre.
1: Έλα ο γραμματέας.
0: Δημήτρης Κουτσούμπας, χθες από το Περιστέρι. Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Βενσερέμος. Hasta la victoria siempre.
1: Αφαιριστής.
0: Αυτό δεν είναι από την νίκη, αυτό είναι παλιό. Χθες δεν είχε Βενσερέμος.
1: Όχι, όχι, είχε άλλα χθες.
0: Είχε άλλα, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για να ευχηθείτε για τον Άγιο Μνημόνιο. Να ανάψετε και ένα κεράκι σήμερα, μέρα που είναι μεγάλη χάρη του.
1: Μπρε Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Γιάννης από ταξί. Δεν είπαμε για όλες τις κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα στο μνημόνιο. Εξαίρεσα εγώ ή ο Ιωσήφ κάποιον.
0: Εγώ είπα ίσα ίσα ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε την καυτή πατάτα στα χέρια του.
1: Ακριβώς. Κάποιος άλλος ήταν πριν. Ποιος Καραμαλής ήταν, τα λέμε όλα. Δεν κρύβουμε. Λέω όλες οι κυβερνήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
0: Αλλά τα έκανε και εκείνος με το που πήρε την πατάτα στα χέρια.
1: Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς.
0: Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορείς να πεις. Γιατί κάποιος θα σου πει ότι ξέρεις κάτι. Το 9 στη ΔΕΘ βγαίνει ο Καραμαλής πάνω και λέει: ξέρετε κάτι, πρέπει να πάρουμε μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε μέτρα. Και βγαίνει ο άλλος απέναντι και λέει: λεφτά υπάρχουν. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν.
1: Γίνανε λάθη πάρα πολλά. Και, όλα, και πριν, για να φτάσουμε στο μνημόνιο και στα μνημόνια, τρία είναι. Τρία, όχι ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, δεν γίνανε λάθη. Κάποιοι έφυγαν χαλευτά. Κάτι δεν έγινε σωστά. Κάποιος δεν εκτελούσε σωστά τον προπολογισμό. Κάποια λεφτά δοθήκαν και δεν δοθήκαν έτσι, στον αέρα. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και δεν αφορά μία κυβέρνηση αυτό.
0: Όχι. Αφορά όλες τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2009.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Γιατί κάποιοι κυβέρνησαν πριν από τα μνημόνια. Κάποιοι κυβέρνησαν με τα μνημόνια και μετά. Τώρα, αυτός που κυβέρνησε πριν από τα μνημόνια δεν είχε ευθύνη για τα μνημόνια που ήρθαν. Ποιος είχε ευθύνη? Αυτός που δεν είχε κυβερνήσει? Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά? Να ξέρουμε τι λέμε εδώ σε αυτή τη χώρα.
0: Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε εκείνη την περίοδο των μνημονίων, αυτή τη δεκαετή κρίση που βιώσαμε όλοι μαζί και που επέφερε πάρα πολλές ακόμα και μεγάλες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
1: Και δεν έχουν πουλωθεί κάποιες πληγές ακόμα. Η προσωπική διαφορά, το ΕΚΑΣ που κόπηκε, η 13η και 14η σύνταξη και στο δημόσιο τα δώρα, είναι τι είναι. Η προκαταβολή φόρου, ο ένφια, τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά από που προήλθαν. Ήταν από τα χρόνια των μνημονίων.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη, τσοβόλα δώστα όλα, λεφτά υπάρχουν, που είσαι ρε κουρέτα. Μερικά από τα συνθήματα, παιδιά, μία μέρα όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, δίνω υπόσχεση Αμαλία, θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη και μόνο στα συνθήματα που έχουν ακουστεί σε όλες τις προεκλογικές περιόδους. Έτσι να τα θυμηθούμε λίγο, να τα έχουμε φρέσκα στη μνήμη μας. Αλλά όπως βλέπεις, τα αίματα ανάβουνε κατευθείαν.
1: Ναι, με το που είναι,
0: πηγαίνουμε, ειδικά σε εκείνη την περίοδο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και σεβαστές όλες οι απόψεις, αλίμονο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και εσύ με τον κουρέτα, ρε φίλε. Τι έγινε, τόσο πολύ σας έχει λείψει. Άντε να κεράσουμε έναν έτσι σήμερα το πρωί για να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Πού είναι, ρε παιδιά, ο κουρέτας? Έχουμε και καιρό να τον βάλουμε και τον έχω χάσει.
6: Ρε κουρέτα!
0: Ωπ, να τον, καλημέρα. Θα πάμε φυσικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί όπως έχετε καταλάβει, οι πολιτικοί έχουν ξεκινήσει τις περιοδίες τους, που πάει να πει ότι έχουμε πει και επίσημα σε προεκλογική περίοδο.
1: Παιδιά, προσοχή, μην καείτε στην προπόνηση. Ναι. Προσοχή, σε όλους το λέω και για όλους το λέω, γιατί εγώ δεν βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο. Κάτσε να δεις μήπως γίνουν την άνοιξη του 27. Και προσοχή, γιατί έχουν ξεκινήσει κανονικότατα. Δηλαδή βλέπεις τα κόμματα όλα και το κυβερνητικό κόμμα. Εξορμήσεις, περιοδίες κτλ. Θέλει προσοχή, κάνει και ζέστη.
0: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα σε Βούλα και Βουλιαγμένη.
1: Ναι, στην Ανατολική Αττική, θα πάει σε κέντρα υγείας. Επίσης θα περιοδεύσει σε αντιπλημμυρικά έργα και θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες.
0: Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη Νίκαια.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει δυναμικά και όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο θα δείτε και πολιτικούς σε λαϊκές αγορές.
1: Ναι.
0: Όλο τον χρόνο δεν τους βλέπεις. Εγώ επειδή πηγαίνω στη λαϊκή, δεν έχω δει παιδιά ποτέ. Σε προεκλογική περίοδο, να μην πω και ονόματα, βλέπω έναν πολιτικό ο οποίος είναι σταθερά εκεί στη λαϊκή αγορά και περιμένει στις ντομάτες δίπλα. Παίρνει και ένα χαμόγελο αυτό της Colgate που λέγαμε παλιά και σε περιμένει δίπλα από τις ντομάτες. Όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι εξαφανισμένος. Τώρα θα ξαμοληθούν στις λαϊκές αγορές. Τους ενδιαφέρει η ακρίβεια. Είναι προφανές.
1: Πώς δεν τους ενδιαφέρει.
0: Αυτό, γι' αυτό κόπτονται.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε λοιπόν και στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικές ειδήσεις από την κοινωνία και τραγικές ειδήσεις, θα τα πούμε στη συνέχεια, και αυτό το οποίο έγινε στη Δράμα και αυτό το οποίο έγινε στο Ναύπλιο με τον θάνατο μιας νοσηλεύτριας στην ώρα της εργασίας της, θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Επειδή έλεγα όμως τώρα εγώ για την λαϊκή και όλα τα υπόλοιπα και που πάνε οι πολιτικοί, να σας πω ότι τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και πιο ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
6: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
9: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

0: Ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο, θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
6: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
9: Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναδεικνύεται ως ο πιο ανταγωνιστικός και δυναμικός στην Ελλάδα, προσφέροντας τις υψηλότερες αμοιβές στην αγορά. Την ίδια στιγμή, σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.
10: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Παυλαργοστόλη.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακές Κορυδαλού ο καταδικασμένος αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Πριν από λίγο διήθηκε στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Με τα αγγλικά αρχίζει σήμερα η εξέταση των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χωρί

0: Ενεργεία, των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
1: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ηράκλειο.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρους Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στον Άρη στον Μπραχάμι. Σήμερα λέει έχω και εγώ γενέθλια. Αλλά δυστυχώς από το 2000 και έπειτα, λόγω Αγίου Μνημονίου και γενεθλίου του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή η μέρα έχει κακές αναμνήσεις. Χρόνια πολλά,
1: χρόνια πολλά,
0: Άρη.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και τα καλύτερα να είναι μπροστά. Όπως έλεγε και ο φίλος μου, ο Φρανκ Σινάτρα. Δεν σε είδα να αντιδράσει.
2: Δεν είναι αντιδράσω.
0: Κάτι θα έπρεπε να σχολιάσει. Τέλος πάντων.
1: Έλα, μωρέ, προχώρα. Τώρα θες να σχολιάζουμε αυτά που λες εσύ κάθε φορά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής λέει: είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Η αποσπασματική εξιστόρηση των γεγονότων βολεύει πότε τους μεν και πότε τους δε. Γι' αυτό λέει που μας συμβαίνει: πρώτα φταίμε εμείς και μετά οι άλλοι. Άρα ο Έλληνας πολίτης είναι ο πρώτος υπεύθυνος για την κατάσταση του τόπου. Με το πάμε, βλέπουμε και μετά θα δούμε. Ως σχέδιο δεν πάμε πουθενά. Να είστε καλά. Και επισημαίνει φυσικά και τον ρόλο των δημοσιογράφων ως ελέγχου προς το πολιτικό σύστημα. Καλημέρα και σε σένα.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα. Φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα και σε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε με την Αμαλία. Είναι δύο ειδήσεις που μας έχουν προκαλέσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η πρώτη είναι για το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Νοσηλεύτρια πέθανε λοιπόν εν ώρα υπηρεσίας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Όταν, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, υπήρξε ένταση εκεί την ώρα της εργασίας της. Δούλευε στα επίγοντα η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια, όταν μεταφέρθηκαν 5 τραυματίες από τροχαίο Ρωμά με δεκάδες συνοδούς. Αμέσως, λέει, επικράτησε γενικευμένη αναταραχή και ένταση στους χώρους του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα η 55χρονη να καταρρεύσει. Παρά τις άμεσες και υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και συναδέλφων της να την επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε και κατέληξε. Μάλιστα, υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ, από τον κύριο Γιαννάκο, που λέει ότι σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Οι ασθενείς και οι συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές. Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου μεταφέρθηκαν 5 Ρωμά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επίγοντα υπήρχαν 2 νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε, σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτό δεν έφτανε, λέει, για τους δεκάδες Ρωμά, οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν, φώναζαν.
1: Και η γυναίκα δεν άντεξε, μάλλον.
0: Και αυτή την πίεση δεν την άντεξε η 55χρονη νοσηλεύτρια. Έπαθε ανακοπή. Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν 3 χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Αυτή η γυναίκα. Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Μία γυναίκα έχασε τόσο άδικα τη ζωή της την ώρα της εργασίας της στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Γιατί μπούκαραν δεκάδες συνοδοί, φώναζαν, έβριζαν, χτυπούσαν. Είναι εικόνες που τις έχουμε δει οι περισσότεροι να συμβαίνουν.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία πάρα πολύ συχνά.
0: Δυστυχώς, από τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία δεν σέβεται τίποτα. Δεν σέβεται τίποτα και κανένα.
1: Μπορεί και να της έκανα κάποια λεκτική επίθεση ή να γινόταν, ξέρεις, εκεί μια, να υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και η γυναίκα να μην άντεξε. Να έχει τα δικά της προβλήματα, είχε χάσει το παιδί της και έπαθε να κοπεί. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Τόσο κρίμα, δηλαδή, τόσο άδικο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να μη σέβεσαι. Επειδή το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει αυτό που περιγράφει εδώ πέρα ο κύριος Γιαννάκος. Το έχω ζήσει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχω πάει, λοιπόν, σε επισκεπτήριο, όπου είναι στον προθάλαμο όλες οι φυλές του κόσμου. Όποιος μπορείς να φανταστείς. Άνθρωποι από την Αφρική, μετανάστες, από την Ασία, Έλληνες, από παντού. Διευκρινίζεται, λοιπόν, από τους γιατρούς ότι θα μπαίνει ένας-ένας, θα φοράει την ειδική αυτή στολή και τη μάσκα του και όταν βγαίνει από τον ασθενή που θέλει να επισκεφθεί θα μπαίνει άλλος από την οικογένεια. Το τήρησαν όλοι. Ευλαβικά. Όλοι. Οι μόνοι που δεν το τήρησαν ήταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. 10 άτομα μέσα στην εντατική. Γιατί ρε παιδιά.
1: Γιατί, δεν
0: γιατί υπάρχει, για ποιο λόγο.
1: Δεν είναι. Σου λέει, εμείς δεν ακολουθούμε τους νόμους, δεν μας ενδιαφέρει, κάνουμε ό,τι θέλουμε, είμαστε γκέτο. Δεν ξέρω, πραγματικά. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους έτσι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κοινωνικοποιηθεί κανονικά.
0: Προφανώς.
1: Και δουλεύουν και εργάζονται και είναι τίμοι κτλ. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι έτσι.
0: Ορίστε, μια γυναίκα λοιπόν τώρα.
1: Έχασε τη ζωή τη.
0: Έχασε τη ζωή τη, έτσι. Την ώρα τη εργασία τη.
1: Και η επόμενη είδηση, πραγματικά ανατριχιαστική. Έχουμε μία ακόμα γυναικοκτονία. Στη Δράμα, σοκαρισμένη τοπική κοινωνία. Ο σύζυγος, ήταν και δύο αστυνομικοί. Ο σύζυγος δολοφόνησε την σύζυγό και μετά πήγε σε μια ερημική περιοχή και ο ίδιος αυτοκτόνησε με τον περιουσιακό του όπλο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και είχαν συμφωνήσει να πάρουν τελικό διαζύγιο, το διαζύγιο όταν το παιδί, το δεύτερο παιδί τελείωνε το σχολείο. Τώρα, τι προβλήματα είχε ο σύζυγος, πού να ξέρεις. Υπάρχει και μια προφητική ανάρτηση της αστυνομικού στη Δράμα 12 μέρες πριν τη δολοφονήσει ο σύζυγός της, που είναι ανατριχιαστικό. Πάντως, δεν μπορώ να καταλάβω με πόση ευκολία πλέον οι άνδρες σκοτώνουν τις γυναίκες. Με πολύ μεγάλη ευκολία. Βέβαια, ο συγκεκριμένος έβαλε τέλος και στη ζωή του και άφησε δύο παιδιά ορφανά. Το ένα παιδάκι, μάλιστα, ήταν στο σπίτι και ήταν εκείνο που τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν την είδε τη μητέρα του πεσμένη κάτω. Έτσι. Δεν ξέρω. Κάθε εβδομάδα, κάθε 20 μέρες έχουμε και μια γυναικοκτονία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Σύμφωνα με συγγενείς και φίλους της άτυχης γυναίκας εκεί στη Δράμα, ο σύζυγός της το τελευταίο διάστημα είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός, εκδήλωνε ακραία ζήλια απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφαλειά της και ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τι έκανε δηλαδή? Απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία. Ως εκ τούτου, ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου.
1: Εντάξει, όμως το ότι έγινε μια εξέταση από έναν ψυχολόγο και ο ψυχολόγος είδε ότι δεν έχει πρόβλημα, και αυτό είναι προβληματικό. Κάτι σημαίνει αυτό. Γιατί να έχει σώσει ασφαλείας ένας άνθρωπος και να σκοτώνει έτσι τη γυναίκα του και μετά να πηγαίνει να αυτοκτονεί, δεν είναι. Κάτι είχε μέσα του. Κάτι τον έτρωγε. Κάτι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά με πόση ευκολία μπορείς να το κάνεις αυτό και να έχεις και δύο παιδιά, αλλά και να μην έχεις παιδιά, αλλά έχεις δύο παιδιά. Πώς, δεν ξέρω το μυαλό του ανθρώπου πώς μπορεί να γυρίσει.
0: Άλλη μία γυναικοκτονία, λοιπόν, πάλι πρόσφατα το λέγαμε. Και κάθε φορά θα λέμε άλλη μια τραγική είδηση, άλλη μια τραγική ιστορία και θα πηγαίνουμε στην επόμενη μετά από λίγο. Δυστυχώς, αυτό επιβεβαιώνεται. Είχαμε πρόσφατα πάλι τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, μιας νεαρής γυναίκας, πάλι από το σύζυγό της, χθες στη Δράμα. Και δυστυχώς αυτό συνεχίζεται.
1: Και στο λόγο Αγίου, δεν είδα, σκότωσε και την μητέρα.
0: Βέβαια.
1: Και τον γιο της.
0: Βέβαια.
1: Πόσες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Είναι δυστυχώς και αυτή η νοοτροπία ότι μου ανήκει ο άλλος, ότι δεν μπορεί να αποφασίσει κάτι διαφορετικό για τη ζωή του, εάν δεν περιλαμβάνει και εμένα.
1: Και τα θύματα είναι τα παιδιά που μένουν πίσω. Τα παιδιά αυτά που θα πρέπει να μεγαλώσουν μόνα τους, στους συγγενείς δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια. Παιδιά που τι θα έχουμε στην ψυχούλα τους, που θα πρέπει να παρακολουθούνται από ειδικούς, και έτσι είναι. Δηλαδή πραγματικά οικογενειακά δράματα.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο εδώ δίπλα μας. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Πίστευα σήμερα ότι η εκπομπή θα ξεκινήσει με το «Δεν θα πας πουθενά» λόγω αποχώρηση Αταμάν. Αλλά τελικά δεν μου κάνετε το χατήρι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για τον Αταμάν.
3: Να πούμε για την κίνηση τώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου, τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομόνοια, στις Πατησίων Μάρνη και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βίρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να πούμε επίσης, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ότι νωρίτερα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος οδηγήθηκε στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, καθώς υπήρξε η ανέραση του βουλεύματος που είχε αποφασιστεί για την αποφυλάκησή του από τον Αριοπάγο. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν από τις 8.30, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έφτασε στον Πειραιά, στην εισαγγελία εφετών, και στη συνέχεια θα πάρει και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Υπήρξε λοιπόν η ανέρεση για το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Γιατί πολύ απλά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι πολύ ισοβίδης. Ναι. Είναι καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια.
1: Οπότε και αμετανόητος.
0: Και αμετανόητος. Υπάρχει ο νόμος λοιπόν του 2021 που έχει ειδική πρόβλεψη για τους πολύ ισοβίτες και περιγράφει ότι θα πρέπει να έχουν εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια της ποινής για να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκησης. Το Συμβούλιο Εφετών που είχε αποφασίσει την αποφυλάκησή του είχε
1: πάει
0: με τον προγενέστερο και ευμενέστερο νόμο το 2019.
1: Και ο Ρέος Πάγος πάτησε πάνω στο νόμο του 2021 και έτσι επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος. Ξέρεις ότι στα Lidl, αχ, καλοκαίρι, ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο, δεν αρέσει το καλαμαράκι ντομάτα, καρπούζι πολύ ωραίο και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: People have power!
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή με Steve Miller, The Joker, για το φίλο μας τον Σπύρο, ο οποίος ακούει την εκπομπή μετά από χειρουργείο.
1: Α, περαστικά, περαστικά.
0: Τις καλύτερες ευχές μας.
1: Πάμε λίγο στα χρηστικά νέα, γιατί έχουμε επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου. Τώρα, να σας πω λοιπόν πού επικεντρώνει η ΑΔΕ. Στους γάμους, στις βαπτίσεις και στα συνεργεία αυτοκινήτων. Δηλαδή, πλέον, λέει αυτό που λέμε κοινωνικές εκδηλώσεις, θα πρέπει να έχουν ψηφιακό πελατολόγιο. Είναι τα κτήματα που γίνονται πολύ συχνά γάμοι και βαπτίσεις, οι αίθουσες δεξιώσεων και όλο αυτό, γιατί από ό,τι έχει δει ΑΔΕ, εκεί υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν ψηφιακά τα στοιχεία των εκδηλώσεων, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινότανε, και τον αριθμό των προσκεκλημένων πριν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Όμως δεν είναι μόνο ότι θα πρέπει την αίθουσα που έχει νοικιάσει να τη δηλώσει κτλ. Ο έλεγχος θα καλύπτει όλη την αλυσίδα των επαγγελματιών. Δηλαδή, οι εταιρείες catering, οι φωτογράφοι, η μουσική, και όλα αυτά θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Γιατί τι σου λέει η ΑΔΕ? Σου λέει ότι δεν είναι μόνο το κτήμα ή που νοικιάζει ένα ζευγάρι, η αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο για να κάνεις ένα... Είναι οι εταιρείες catering, είναι η μουσική, είναι οι φωτογράφοι. Αυτοί κόβουν αποδείξεις. Άρα εκτείνεται σε όλο αυτό το φάσμα και όλων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους χώρους και φυσικά και στα συνεργεία αυτοκινήτων, και εκεί λέει υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Η ΑΔΕ θα αξιοποιεί δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά θα χρησιμοποιήσει και έχουν αποτέλεσμα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει αποκλίσεις σε σχέση με τον τζίρο που έχουν δηλώσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Λοιπόν, τι λένε από την ΑΔΕ? Ότι τα έσοδα από τους συγκεκριμένους ελέγχους, ξέρετε, αυτή η εποχή από το Πάσχα και μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είναι η εποχή που γίνονται οι περισσότεροι γάμοι και βαπτίσεις, γιατί έχουμε το 40ήμερο πριν το Πάσχα που δεν γίνονται τέτοια μυστήρια. Άρα, όσα έσοδα έρθουν, λέει, στα δημόσια ταμεία, θα χρησιμοποιηθούν για μελλοντικά μέτρα φοροελαφρύσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων. Άρα, καταλαβαίνω ότι ποντάρει και η κυβέρνηση όλο αυτό και το οικονομικό επιτελείο, και όλο αυτό θα μπει, τα έσοδα αυτά θα μπουν στο πακέτο το μεγάλο της ΔΕΘ, το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο.
0: Να βάλω ένα τίτλο.
1: Ποιος να με βάλει, ό,τι θες, γιατί δεν με βάλεις? Εγώ το είπα λίγο τώρα την είδηση.
0: Άρα, ποιος θα πληρώσει την ύφη?
1: Α, ωραίο. Ποιος θα πληρώσει? Κοίτα, μεταξύ μας θα συμφωνήσω. Από την άλλη πλευρά, όταν παρέχεις υπηρεσίες, θα πρέπει να δηλώνεις τα έσοδά σου και να φορολογήσεις. Γιατί εμείς που είμαστε μισθωτοί δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτι. Δεν λέω ότι όλοι φοροδιαφεύγουν, δεν τους βάζω όλους το ίδιο τσουβάλι. Όμως είναι δεδομένο ότι η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή. Πώς το κάνουμε τώρα? Εγώ το ακούω από τότε που ενηλικιώθηκα. Και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών φοροδιαφεύγουν συστηματικά. Άρα, σωστά η ΑΔΕ βάζει στο στόχο του συγκεκριμένες κατηγορίες. Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ, βεβαίως, η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξέρεις αυτό. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα έξυπνα εργαλεία.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Θα ήθελα, λέει ο Βολάνιος, να προσθέσει στο πρόγραμμά του και τη λεωφόρο Θιβών. Κάθε μέρα, λέει, πάνω από μισή ώρα για αποστάσεις λίγων μέτρων. Ο Κηφισός είναι ευλογία μπροστά στη Θιβών. Βολάνι, ακούς, βάλε και τη Θιβών στο πρόγραμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης έχει πρόβλημα στο δρόμο. Θα ήθελα να μάθω ποιος Φωτεινός Νους, λέει, επέλεξε να βάζει κάθε πρωί στη συμβολή της Αχαρνών με την Εθνική Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, κόνους, ώστε να περιορίζει τις λίγο ρορίδες σε μία. Και το ποτηλιάρισμα να είναι σε όλη την Αχαρνών και τους γύρω δρόμους. Είναι αποτέλεσμα, λέει, δράσης της ομάδας Κόμβος. Δεν την έχουμε δει
1: δεν
0: ακόμα, αγαπητέ φίλε.
1: Ακόμα εκεί που κυκλοφορώ, πάντως δεν υπάρχει. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλα σημεία και δεν έχω παρατηρήσει. Εγώ δεν την έχω δει πάντως ακόμα.
0: Αλλά εμείς καταγράφουμε το πρόβλημα που μας περιγράφεις και το μεταφέρουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
1: Πάντως σήμερα, επειδή έχουν κλείσει και τα σχολεία, ολοκληρώθηκαν και τα μαθήματα στα δημοτικά παντού και οι προαγωγικές εξετάσεις, κάποια ειδικά μαθήματα θα γίνουν σήμερα και κάποιες άλλες μέρες. Ήταν το πρωί όμως, ξαναλέω, πολύ πρωί, ήταν λιγότερη κίνηση. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Χθες είχαμε και ελληνική επιτυχία στο Μουντιάλ. Και εξηγούμε. Η Σαουδική Αραβία, στην οποία προπονητής είναι ο Γιώργος Δόνης, πήρε ισοπαλία 1-1 από την Ουρουγουάη, που ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Οπότε ξεκίνησε με το δεξί η ομάδα του Έλληνα προπονητή. Όπως και να το κάνουμε, έχουμε έναν Έλληνα εκπρόσωπο στο Μουντιάλ και αυτός είναι ο Γιώργος Δόνης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά, χθες ήταν η μέρα των ισοπαλιών. Πολλά ισόπαλα αποτελέσματα. Άλλη έκπληξη, ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι 0-0. Και το βράδυ, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1. Κατά τα άλλα, αποχώρησε ο Εργκίν Αταμάν μετά από 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αποχωρισμός όπως αρμόζει. Φιλικός, με βίντεο, με τον πρόεδρο της ομάδας, με πολύ καλά λόγια, με αγκαλιά, με αγάπη. Φεύγει λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν, έχοντας κατακτήσει μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα Ελλάδος. Πιθανότερος προορισμός του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η Αρμάνι Μιλάνο που τον θέλει για την τεχνική της ηγεσία. Τώρα στο Παναθηναϊκό, ο μεγάλος καημός και της ιδιοκτησίας αλλά και των φιλάθλων της ομάδας είναι φυσικά ο Ζέλκο Ομπράτοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, εάν μπορεί να γίνει. Εάν μπορεί να γίνει πάντως, θα είναι ό,τι καλύτερο. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Και άλλο ένα ενδεχόμενο διαζύγιο που θα προκαλέσει και αυτό εντύπωση είναι η πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μάλλον δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Αυτά λοιπόν λίγο και για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο Ενώπιο Σενοπείο, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα, στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στον Κεφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσει σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόσθεσε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχίζουν σήμερα με τα αγγλικά οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των πανελλαδικών.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στις αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
21: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση.
1: Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Στα μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τον David Bowie είναι το Cat People και η Ναστάζια Κίνσκι. Στα αμέσως μεγαλύτερα παιδιά, αυτό που έρχεται στο μυαλό είναι η Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα με το Steve Ντούζο να κρατάει το κασετόφωνο και να παίζει το Γκαζολίν. Σε όλα τα παιδιά έρχεται στο μυαλό τους η βενζίνη και οι τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί. Λίγο καλύτερα τις είδα σήμερα.
1: Ναι, ναι, θα πέσει κι άλλο γιατί το σταθεροποιείται στα 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
0: Α, μίλησε η Προεδράρα. Δεν τα λες αυτά όμως για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είπα τώρα
0: το. Που ρίχνει τα πετρέλαια και αυξάνει.
1: Κάτσε να δούμε, εγώ κατάω μικρό καλάθι.
0: Ναι, και ανεβάζει λέει σαν ρουκέτα θα φύγουν λέει τα χρηματιστήρια λέει ο Ντόναλντ Τραμπ και θα κατρακυλήσει το πετρέλαιο. Σήμερα στην Κηφισίας από 1,955 η πιο χαμηλή που είδα μέχρι 1,975 η πιο υψηλή τιμή αμόλυβης. Αλλά όπως λέει και η Αμαλία. Το πετρέλαιο είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι, εκεί σταθεροποιείται στα 80 δολάρια. Εντάξει, περιμένοντα και τις εξελίξεις σχετικά με την αυτή πολυπόθετη συμφωνία ή το μνημόνιο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία.
0: Σήμερα που είναι και του Αγίου Μνημονίου μεγάλη η χάρη του.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μας έρχονται μόνο αυτά τα πράγματα που σας περιγράψαμε στο μυαλό. Μας έρχεται και το I've been putting out fire. Και τα δαίμονι. Πώς θα το πω?
1: Αέριοι δαίμονες.
0: Οι αέριοι δαίμονες, μπράβο. Αυτό. Γιατί έχει έρθει η Αμαλία από σήμερα το πρωί με έρευνα στα χέρια για τους αέριους δαίμονες.
1: Ναι, γιατί δεν το βρήκα έτσι την έρευνα. Την έχουν κάνει Αυστραλοί επιστήμονες και ερευνητές και την έχουν δημοσιεύσει σε ένα πολύ σημαντικό περιοδικό, το Yama Network Open. Και λέει λοιπόν ότι μια από τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος είναι η αποβολή αερίων από το έντερο. Που είναι, λέει, μέρος της καθημερινής λειτουργίας του πρακτικού συστήματος. Βοηθώντας, λέει, στη μείωση της πίεσης μέσα στο έντερο και ουσιαστικά μας βοηθά να μην έχουμε φούσκωμα ή πόνο. Τώρα, μέχρι σήμερα, λέει, δεν ήταν σαφές πόσες φορές την ημέρα θεωρείται φυσιολογικό να συμβαίνει. Να έχουμε αέριους δαίμονες, δηλαδή. Δεν ήτανε.
0: Τι δαίμονες.
1: Ε?
0: Αυτοί οι δαίμονες,
1: λέει. Την απάντηση, λέει, επιχείρησαν να δώσουν Αυστραλοί επιστήμονες και δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά.
0: Τι καταγράφει η εφαρμογή στα κινητά.
1: Ναι. Δημιούργησαν μια εφαρμογή στα κινητά και μέσω της οποίας οι περισσότεροι από 6.400 άνθρωποι κατέγραψαν σε πραγματικό χρόνο πόσο συχνά απέβαλαν αέρια. Αυτούς τους αέριους δαίμονες. Λοιπόν, τα ευρήματα της έρευνα λένε τα εξής. Ο μέσος άνθρωπος αποβάλλει αέρια περίπου 5 φορές την ημέρα. Οι άνδρες κατέγραψαν ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η δραστηριότητα δεν ήταν ίδια καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οι περισσότερες καταγραφές σημειώθηκαν τις απογευματινές και βραδινές ώρες,
0: ναι.
1: Κυρίως μεταξύ 6 το απόγευμα και 10 το βράδυ, χρονικό διάστημα που συχνά, λέει η έρευνα, εμπίπτει με μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων και φυτικών ινών. Η έρευνα, είπαμε, που την έχει δημοσιοποιηθεί και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, διαπίστωσε ακόμα σχεδόν 8 στους 10 συμμετέχοντες αποβάλλουν αέρια από 2 έως 7 φορές την ημέρα. Οι νεότεροι συμμετέχοντες, ηλικίας 14 έως 25 ετών, ανέφεραν μικρότερη συχνότητα σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.
0: Αυτοί δεν έχουν δαίμονες, οι μικρότεροι.
1: Λιγότερες.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως καταλαβαίνετε, δαίμονες. Ειδικά ναι. Τις βραδινές ώρες, ναι. Γίνεται χαμός.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί έτσι τι λένε, οι επιστήμονες τους χαρακτηρίζουν αέριους δαίμονες.
0: Εγώ εκεί κόλλησα. Στο γεγονός ότι οι επιστήμονες οι Αυστραλοί που έκαναν τη συγκεκριμένη έρευνα ονομάζουν τέλος πάντων το φυσικό αυτό φαινόμενο ως αέριους δαίμονες.
1: 5 φορές την ημέρα είναι ο μέσος όρος και αυτό είναι φυσιολογικό.
0: Δηλαδή με 5 φορές είμαστε εντάξει. Δηλαδή
1: να μην
0: δεν ανησυχούμε. Δηλαδή είμαστε υγιείς.
1: Εγώ το καταλαβαίνω από την έρευνα των Αυστραλών επιστημόνων. Τι να σου πω. 5 λέω μέσος όρος είναι 5 φορές.
0: Ξέρουμε, να μάθουμε και τίποτα.
1: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι βεβαίως. Εντάξει, υπάρχουν πιο πολλοί αέριοι δαίμονες σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες ως 25 ετών. Τι να πω, παιδιά, αυτό λέει η έρευνα. Σας είπα, όλη τη διάβασα.
0: Εντάξει.
1: Και είναι, λέει, θέμα υγείας. Δεν είναι απλά, δεν
0: έχει
1: φούσκωμα.
0: Εννοείται ότι είναι θέμα υγείας, τώρα πέρα από την πλάκα.
1: Και επίσης,
0: είναι θέμα υγείας.
1: Όταν υπάρχει κάτι παραπάνω από 5 φορές ή είναι πολύ περισσότερες, τότε πρέπει να δεις αν έχει πρόβλημα το εντερό σου, αν έχει το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου.
0: Φυσικά.
1: Λέει η έρευνα.
0: Φυσικά.
1: Λέμε. Και δεν είναι απλό το σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου, να ξέρετε, πέρα από την πλάκα. Πάντως, ένα αέριος δαίμονες δεν το είχα ξανακούσει πραγματικά και εξεπλάγει.
0: Ωραία, τώρα μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ρε παιδί μου, και ευγενικά. Με συγχωρείτε, έχω κάποιου αέριου δαίμονες. Κατάλαβε.
1: Παναγιώτη μου, εγώ κάνω πλάκα. Διάβασα την έρευνα. Αυστραλοί επιστήμονες το έχουν κάνει. Έχουν κάνει και
0: την πηγή της εδώ.
1: Έχουν κάνει και εφαρμογή στα κινητά. Και μπήκαν και την κατέβασαν την εφαρμογή 6.500 άνθρωποι. Τι να κάνω εγώ, έρευνα επίσημη.
0: Τι να σου κάνω, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα τα μηνύματα που έχει στείλει ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, ο Κώστας Τσαλίκης, ο Γκοτζίλας. Παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά σας. Να είστε καλά, να χαμογελάτε κι εσείς κάθε μέρα στο ξεκίνημα.
1: Εμένα με ξεπερνά, το τα βάζω μαζί μου. Εγώ τις έρευνες, δεν τις βγάζω εγώ τις έρευνες.
0: Είναι επιστημονική.
1: Στήλη της εκπομπή.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τις ψάχνω τις έρευνες, δεν είναι απλές, δηλαδή δεν τις παίρνω έτσι. Αφού έτσι λέει έρευνα, αυτό λέω. Τι να κάνω. Και λέει ότι είναι υγεία. Ο μέσος όρος είναι 5 φορές. Τι να κάνω, Παναγιώτης διαφωνεί. Τι να κάνω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αφήσουμε πίσω τους αέριους δαίμονες. Σας είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για το μνημόνιο επί της ουσίας αποκλιμάκωσης, το οποίο έχει οριστικοποιηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη και μετά θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ώστε να επιληθούν όλα τα ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί εδώ και δεκαετίες. Ο Προεδράρας, από την άλλη, από το Εβιάν της Γαλλίας, επιμένει και λέει ότι την Παρασκευή ανοίγουν και τα στενά του ορμού.
1: Ορίστε.
0: Τώρα πώς θα ανοίξουν, ένας Θεός ξέρει.
1: 600 πλοία στην ουρά, λέει.
0: Μόνο αυτό. Αυτό που λέγαμε χθες. Με τις νάρκες δεν θα πρέπει να καθαριστούν τα στενά. Πώς θα λειτουργήσουν. Τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, σας είπαμε την τραγική είδηση με το θάνατο μιας νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όταν η γυναίκα δέχτηκε αφόρητη πίεση από συνοδούς ασθενών που είχαν μεταφερθεί εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατέρευσε τραγικό, η γυναίκα, υπήρξε ανακοπή και έχασε τη ζωή της. Μια νοσηλεύτρια 55 ετών. Υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΟΕΔΗΝ και από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Σας είπαμε φυσικά και για την γυναικοκτονία στη Δράμα, άλλη μια τραγική ιστορία, εκεί όπου ένας αστυνομικός δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο σας ενημερώσαμε νωρίτερα ότι έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα στον Πειραιά και από εκεί θα πάρει το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές Κορυδαλλού. Και στα χρηστικά νέα της ημέρας,
1: είπαμε για το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο πλέον θα εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες, δεξιώσεις, κέτενε και τα λοιπά, όλα αυτά τα επαγγέλματα και τα συναφή που έχουν να κάνουν με γάμους και βαπτίσεις.
0: Καλημέρα και στον Κώστα τον παππού, αγαπητέ παππού. Μάλλον δεν μας άκουσες νωρίς σήμερα από την εκπομπή. Είπαμε, σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου και το ευχηθήκαμε χρόνια πολλά που είναι και σήμερα του Αγίου Μνημονίου.
1: Λέω, Μιχάλης, αν δεν θέλει. Να λες τώρα, Ιωσήφ, με αέριους δαίμονες δεν βάφονται αυγά. Σωστά.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Όλυστε.
1: Μπράβο, ωραίο, ωραίο. Λυσάξατε με τους αέριους δαίμονες.
0: Ναι,
1: λυσάξατε.
0: Εντάξει. Αέριους, παιδί μου, αέριους.
1: Ένα αέριους τους λογοπίτιδες.
0: Καλημέρα και στο Παναγιώτη. Στην Αττική λέει έχουμε αέριους υπερδαίμονες με το οσμή. Τελικά μάθαμε από πού ήρθε. Ναι, πάνω το είχαμε πει, το είχαμε μεταφέρει. Η οσμή, εκείνη η περίφημη που είχε ταλαιπωρήσει τους κατοίκους στα νότια της Αττικής, ήταν από κάποιο πλοίο στην περιοχή της Σαλαμίνας. Εκεί είχαν καταλήξει όλες οι έρευνες.
1: Ο Κώστας λέει καλημέρα, εμείς θα τηρήσουμε την έρευνα, αλλά μην μας πείτε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου και τέτοια χαζά. Εμείς την Αμαλία θα επικαλεστούμε. Παιδιά, εμένα, την έρευνά μου που
0: Κώστα,
1: έφερα.
0: Εσύ και οι Αγελάδες μαζί, παρέα. Πάμε παρακάτω. Χθες είχαμε και νέα δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Από την Άλκο αυτή τη φορά για τον Αλφα. Να πούμε έτσι στα γρήγορα τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται σε αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με 23,3 και ακολουθούν η Ελληνική Αριστερά, Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείς, με 14,2, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σταθερά στην δεύτερη θέση.
1: Βέβαια.
0: Το Πασόκ με 10,3 στην τρίτη θέση, αλλά με υποχώρηση. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 8,1.
1: Και εδώ φαίνεται ότι φρενάρει λίγο.
0: Η Ελληνική Λύση με 6,6.
1: Κάτω και η Ελληνική Λύση.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,2. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Η Φωνή Λογικής με 2,9. Μέρα 25 2,8. Νίκη 1,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Και Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη 0,7. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Από εκεί και πέρα, οι πολιτικοί βρίσκονται σε περιοδίες. Βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Θα
0: νομίζω.
1: Συνεχιστεί αυτό.
0: Ναι, και θα συνεχιστεί.
1: Εγώ το είπα. Προσέξτε, παιδιά, μην κάνετε στην προπόνηση. Ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Ανατολική Αττική σήμερα. Θα περιοδεύσει και σε κέντρα υγείας. Θα δει και τα αντιπλημμυρικά έργα και πώς προχωρούν οι εργασίες. Αλλά θα μιλήσει και με θελοντές δασοπυροσβέστες. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν στην Νίκαια. Ο κύριος Ανδρουλάκης το πρωί στο Ήλιον. Έχουν και μαθαίνω ότι θα γίνουν και στις περιφέρειες. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αττική, στους Δήμους Αττικής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν περιοδίες σε όλη τη χώρα.
0: Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες και στο Γαλάτσι το κέντρο υποδοχής και φροντίδας ζώων μετά από φυσικές καταστροφές.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία που είχαν ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πολλά φιλοζωικά σωματεία. Γιατί θυμάστε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιές, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, σε πλημμύρες, που τρέχουν οι εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα. Όλα τα ζώα τα οποία χρειάζονται φροντίδα, ειδικά τις πρώτες ώρες όταν συμβαίνει ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Δημιουργήθηκε λοιπόν το κέντρο υποδοχής και φροντίδας στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός.
2: Νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Είναι λοιπόν πραγματικά μια σημαντική υπηρεσία αυτή για τα ζωάκια μετά από φυσικές καταστροφές. Πριν πάμε στα επόμενα, Αμαλία μου, Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο, γιατί η ώρα είναι 9:20 και κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου του τηλεφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Θηβών από Εγάλεο μέχρι Περιστέρη και στην κάθοδο από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στην Ομόνια μπλοκαρισμένες οι Πατησίων Μάρνη και η Πειραιός από το ύψος του Κεραμικού. Απροσπέλαστη η άνοδο του Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή η ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμου μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ρε φίλε, όλους τους κόμβους έχεις πιάσει πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τι μανία είναι
3: έχουμε αυτή. Άλλους δύο έχουμε.
0: Και άλλους κόμβους.
3: Και 15 έως 20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Τη Θηβών την έβαλες.
3: Πάντα.
0: Μπράβο. Γιατί είχαμε και μήνυμα γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Και κίνηση πάντα αυξημένη στον Πειραιά.
0: Δεν σε ρωτήσαμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Μα δεν θα με την κίνηση στον Πειραιά.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Ξέρω.
1: Πώς ξέρεις, στον Πειραιά δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ξέρω,
1: καλά κάνεις, γιατί μου και το λιμάνι εκεί.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ορζέ Μιλά με τη φανέλα του Καμερούν είναι ο γυραιότερος

0: δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει...
7: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για την οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συναδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει φυλακή Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο ως Περιστέρι, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρι, στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: Για πάμε λοιπόν, Αμαλία μου, και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Ναι. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό από τη χθεσινή του επίσκεψη στο Γαλάτσι. Σήμερα είπαμε θα βρεθεί σε Βούλα Βουλιαγμένη. Χθες λοιπόν το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Εκεί επισκέφθηκε Λαϊκή Αγορά και αναφέρθηκε, όπως ήταν φυσικό, στα θέματα της ακρίβειας.
1: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι ποντάρει στην καθημερινότητα πλέον του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πήγε στη Λαϊκή Αγορά. Θα συνεχίσει τις περιοδίες στις γειτονιές της Αττικής, που είναι και, το βάζω εισαγωγικά, η αχίλλειος πτέρνα για το ΠΑΣΟΚ. Στις περιφέρειες πάει πιο καλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Λέει την ακρίβεια. Θα συνεχίσει να μιλάει για την ακρίβεια. Όπως είπε και ο ίδιος, θα μειώσει, αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, το ΦΠΑ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κτλ. Αυτό είναι ένα ποσό βέβαια. Πάντως ποντάρει πάρα πολύ στα θέματα της καθημερινότητας.
0: Τα έχουμε πάρει με τη σειρά τα πράγματα, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν και χθες το βράδυ στη Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας, στην εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είπε ότι τόσο δημοσκοπικά, όσο και μιλώντας με τους ανθρώπους καθημερινά, πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι η Ελλάς, η οποία μάλιστα τόνισε ότι σε λίγους μήνες θα γίνει και κυβέρνηση.
3: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αφού τα καταφέραμε, ναι, σου λέει τώρα σε 24 ώρες, δεν θα καταφέρουμε σε μερικούς μήνες να γίνουμε κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες εκεί στη Νίκαια είπε ότι δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάμε από εδώ που είναι τόπος αγώνων και αξιοπρέπειας, έδωσε και το στίγμα δηλαδή εκεί για την Κοκκινιά. Είπε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και θα πάμε πολύ μακριά και ότι το δίλημα των εκλογών δεν θα είναι αυτό το οποίο θέτει η Νέα Δημοκρατία, αλλά το στασιμότητα ή πρόοδος.
3: Και αν αυτό είναι σταθερότητα, τότε ποια είναι η αστάθεια? Όχι, φίλες και φίλοι, αυτό δεν είναι σταθερότητα. Αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι αστάθεια σε έναν βάλτο που βουλιάζουμε, στο βάλτο της διαφθοράς, στο βάλτο της ακρίβειας, στο βάλτο της αδικίας, στο βάλτο των ανισοτήτων. Και άρα το δίλημα των επόμενων εκλογών δεν είναι αυτό που θέλουν να μας παρουσιάσουν, σταθερότητα ή δήθεν αστάθεια. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
2: Ναι.
0: Θέτει λοιπόν ένα διαφορετικό δίλημα.
2: Τελείως διαφορετικό. Να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του πρόεδρου της Ελλάδας στην Κύπρο. Επίσης, λέει, το απόγευμα ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου.
0: Αναφέρθηκε και στη Μάργαρετ Θάτσερ με εκείνη τη φράση, το There is no alternative. Βέβαια το άλλαξε λίγο, το έκανε There is alternative. Αλλά τέλος πάντων η Μάργαρετ Θάτσερ είχε πει το There is no alternative. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είχε πει τότε, από τον καπιταλισμό και όλα τα υπόλοιπα, την οικονομική πολιτική της δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας το άλλαξε λίγο χθες εκεί στην Νίκαια, όπου επί της ουσίας έγινε μια συζήτηση με πολίτες.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα αυτό που
2: τώρα μιλάμε είναι το σύνθημα.
0: Ναι, τώρα μιλάμε ήταν το κεντρικό σύνθημα. Εμένα αυτό που μου κάνει κλικ ήταν η συνέντευξη που έδωσε ο Εμίλιος Χιλάκης. Ο γνωστός ηθοποιός.
2: Ναι.
0: Είναι και φίλος και πολιτικός φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Είχε αναλάβει και την παρουσίαση, αν θυμάσαι,
2: τη
0: βραδιά στο Θησίο τη παρουσίαση του κόμματος.
2: Είχε κάνει και κάτι με τα voice over.
0: Ναι, για το audiobook. Ναι. Της Ιθάκης έδωσε λοιπόν συνέντευξη στο Ποντίκι. Εκεί λοιπόν είπε, εντάξει, εγώ λέει τον γνωρίζω προσωπικά τον Τσίπρα, πάμε μαζί και στο γήπεδο, κάνουμε παρέα. Ναι, βλέπω έναν άνθρωπο, λέει, που του μεταφέρει τον προβληματισμό σου και τον αντιλαμβάνεται αμέσως. Mm-hmm. Και τα λοιπά. Και έδωσε ένα παράδειγμα, δηλαδή, πώς του φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει.
0: Είναι ο Τσίπρας σαν τον πίνακα της Τζοκόντα.
2: Έτσι τον βλέπει ο κ. Σουλάκης.
0: Μοιάζει με τη Μόνα Λίζα.
2: Σου λέει τι εκπέμπει τα μηνύματα που εκπέμπει, ναι, αυτό. Που εκπέμπονται.
0: Ναι, σου λέει πώς ήταν η Μόνα Λίζα.
2: Ναι.
0: Αν την έκανε ο Νταβίντσι κτλ. Που από όπου και να
2: ακριβώς,
0: είσαι, νομίζω ότι κοιτάζει εσένα.
2: Ακριβώς. Αυτό λέει.
0: Α,
2: αυτό θέλει να πει, κατάλαβε.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
2: Ακόμα και να μην σε κοιτάει, σε κοιτάει, σου λέει, όπως η Μόνα Λίζα.
0: Θες, δεν θες.
2: Θες, δεν θες.
0: Εκεί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα τον πίνακα.
2: Ναι.
4: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα.
0: Έχουμε και την καλλιτεχνική πινελιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτή την προεκλογική περίοδο.
2: Έτσι.
0: Και βέβαια, για να ολοκληρώσουμε με την πολιτική δραστηριότητα των κομμάτων, χθες στο Περιστέρι, η συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκεί μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της Κούβας, mm-hmm, και στον αποκλεισμό ο οποίος υπάρχει στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και λέει: δεν έχω ακούσει κανέναν να καταγγέλει αυτόν τον αποκλεισμό, ούτε ο Τσίπρας, ούτε οι Καριστιανού έχουν κάνει κουβέντα για τον αποκλεισμό της Κούβας. Και έστειλε το μήνυμα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
5: Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη μέσα στο λαό μας και στο κίνημά του, στους φορείς του, να δυναμώσει κι άλλο η αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας, στο πλευρό του νησιού της Κουβανικής Επανάστασης. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Κούβα non está sola. Οι λαοί θα νικήσουν. Δεν σερέμος. Hasta la victoria siempre.
2: Λε.
0: Αυτό είναι.
2: Όχι, το λέει, συγγνώμη, είναι ισπανικό.
0: Αυτό, καλά, και τα άλλα ισπανικά είναι.
2: Ναι, αυτό μου πεις.
0: Ναι, ισπανικά μιλάω.
2: Ισπανόφωνοι, ναι.
0: Είμαστε στο Βενσέρεμος, εκεί είμαστε στα φορά.
2: Εντάξει, μια χαρά.
6: Βενσέρεμος. Hasta la victoria siempre.
0: Εδώ έχει γελάκι, εδώ έχει γελάκι. Είναι διαφορετικό Βενσέρεμος αυτό, για να μην μπερδευόμαστε. Για να τα ξεχωρίζουμε.
2: Έτσι,
0: κατάλαβες,
2: μην τα βάλεις όλα σε ένα κουμπά.
0: Άλλο Βικτόρια.
2: Γιατί πάμε και σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Να ξεχωρίζεις αυτά τα πράγματα.
0: Hasta la Victoria.
2: Hasta la vista baby, το ξέρεις αυτό?
0: Εγώ
2: το hasta la vista γελάει ο Αντώνης,
0: έτσι. Το hasta να πάνε, ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
2: Hasta να πάνε, hasta.
0: Α, τώρα που το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω από νωρίς, αλλά στο φύλαξα έτσι σαν έκπληξη. Τώρα έτσι όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
2: Θέλω να πω κάτι μετά, ναι, πες εσύ.
0: Θες να έρθεις μαζί μου?
2: Πού?
0: Ε?
2: Σε γραφείο.
7: Πού? Εκεί που θα πάω. Στο Indra Beach.
0: Θα πάω στο Indra Beach.
2: Στο Indra Beach έρχομαι.
0: Ε?
2: Τι χαζί είμαι.
0: Δεν θα έρθεις εσύ.
2: Τότε γιατί μου το λες?
0: Έτσι για να ζηλέψεις. Γιατί κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στο Indra Beach.
2: Πω.
0: Πέντε ημέρες λοιπόν στο Indra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Manesis Travel. Αυτό είναι το πρώτο δώρο του νέου μας διαγωνισμού που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου «Η Κλήρωση». Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Indra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει το καλοκαίρι με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και βέβαια, στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Με έναν στόλο με περισσότερους από 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, μπαίνετε τώρα στο
2: real.gr.
0: Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες, καλή επιτυχία και φύγατε φυσικά για Ίδρα Beach.
7: Έλα, πού, εκεί που θα πάω, στο Ίδρα Beach.
2: Λοιπόν, επειδή έχει πάρει τηλέφωνο Κώστα στην Ευή Γκιώτη και την έχει ρωτήσει για το κατάσχετο, την αύξηση του κατάσχετου, πότε θα εφαρμοστεί, είναι στη Βουλή το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Άρα, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πιστεύω μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα ισχύσει και η αύξηση του κατάσχετου λογαριασμού, του ποσού στον ακατάσχετο λογαριασμό, στα 1.600 ευρώ.
0: Μεγάλη συζήτηση φυσικά έχει ανοίξει σχετικά με τις παροχές που θα ακούσουμε από εδώ και πέρα, αυτές που ήδη ακούσαμε. Ήδη το πρώτο δείγμα ήταν οι αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για δωρεάν μετακίνηση ο ένας έως 24 ετών σε όλους τους νέους. Ο Αλέξη Τσίπρας αντιπρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους.
2: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση, όπως είναι λογικό, και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες ρωτήθηκε για αυτές τις ανακοινώσεις και απάντησε.
8: Υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πυροτεχνήματα. Παράδειγμα, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μηδένισε όχι ένα εισιτήριο, συνολικά το φόρο εισοδήματος για όλους τους νέους σε αυτή τη χώρα μέχρι 25 ετών. Το τζάπα, το οποίο μόνο τζάπα δεν είναι, γιατί το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμίζω καταρχάς ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε από το 1,20 στο 1,40 και επανήλθε στο 1,20 επί των δικών μας ημερών.
0: Και είμαστε μόνο στον Ιούνιο. Μόνο στον Ιούνιο.
2: Έχουμε φαντάσου
0: τι έχουμε να ακούσουμε. Ακριβώς. Παιδιά, βάλτε τώρα όλοι, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Όποιος δώσει τα περισσότερα, θα είναι και ο καλύτερος.
2: Δώστε. Εντάξει, το ζούμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε αυτή τη χώρα αυτό, έτσι. Ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Το θέμα είναι πόσο αντέχει η οικονομία και ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά. Τα βάζουμε όλα στη ζυγαριά. Αυτό είναι καλό. Να ξέρουμε. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Ιωσήφ για την νοσηλεύτρια την 55χρονη στον Ναύπλιο. Γιατί έχει βγει ο κύριος Γιαννακός και έχει κάνει, δηλώσεις. Την προπυλάκησαν η Ρωμά τη γυναίκα. Την προπυλάκησαν έντονα και δεν άντεξε. Δηλαδή της επιτέθηκαν με χυδαίες εκφράσεις κτλ. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δεν υπήρχε κάποιος εκεί ή κάποιοι να τους σταματήσουν.
0: Ποιος να υπήρχε, δεν ήταν και σε εφημερία το νοσοκομείο. Δηλαδή πήγανε πραγματικά σαν εκτακτό περιστατικό και καλά κάνανε και τους πήγαν τους ανθρώπους εκεί.
2: Φυσικά.
0: Γιατί χρειάζονταν περίθαλψη.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο να μπαίνουν τώρα 30 άτομα μέσα και να πέφτουν πάνω σε δύο νοσηλεύτριες, να τις πρόχνουν, να τις βρίζουν, να τις φωνάζουν.
2: Έτσι ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δυστυχώς τώρα η γυναίκα έχασε τη ζωή της.
2: Ναι, και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα ασφαλείας στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από τους Ρωμά. Είπε σε ένα περιστατικό που το έχει ζήσει, έχω ζήσει και εγώ παρόμοια. Πάντως δεν μπορεί να χάνεται έτσι η ζωή μιας νοσηλεύτριας άδικα. Γιατί να μου πεις τώρα πού να ξέρεις πώς θα μπουν, τι θα κάνουν όλο αυτό το χαμό. Αλλά πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: about.
1: Τώρα που σε βλέπω.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Μου θυμίζεις και εσύ λίγο τη Μόνα Λίζα. Ίδια είσαι, πάνω θεμά σε.
2: Πώς σου ήρθε αυτό?
1: Σαν πίνακα στην Ταβίντσι είναι. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε.
2: Βλέπω τη Μούρης πώς την κάνει.
1: Έπρεπε να την βλέπατε τώρα, δηλαδή είναι πραγματικά
2: Οάση.
1: Οάση. Οπτασία.
2: Οπτασία σκέτη.
1: Ακατέρυπτα το μύθο σου τώρα, αλλά τέλος πάντων θα συγκρατηθώ.
2: Έτσι, μπράβο, συγκρατήσου σε παρακαλώ.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλή συνέχεια. Αγαπητέ Ιωάννη, επειδή βλέπω ότι είναι το τρίτο μήνυμα το οποίο στέλνεις για το περιστατικό του ναυπλίου, δεν είναι η είδηση την οποία βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας. Έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ, έχει κάνει καταγγελίες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η ένστασή σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Ναι, οι επόμενοι μήνες θα είναι δύσκολοι και στο κομμάτι της ενέργειας. Είναι τα απόνερα που έχουν προκληθεί από τον πόλεμο με τον Τραμπ και όπως λένε όλοι οι αναλυτές, θα λέγαμε και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, θα πάρει μεγάλο διάστημα ώστε να επέλθει μια κανονικότητα.
2: Ναι, απλώς τώρα για την ηλεκτρική ενέργεια, επειδή θα έχουμε και μελτέμια, είναι και ο ήλιος και όλα αυτά, να δούμε. Φαίνεται ότι θα πέσουν οι τιμές στους επόμενους μήνες, τους καλοκαιρινούς μιλώ. Θα το δούμε όμως, αν πέσει και το πετρέλαιο που πέφτει έτσι κι αλλιώς. Στα 80 δολάρια το βαρέλι, θα είναι σημαντικό τουλάχιστον να δούμε να επέρχεται ισορροπία σιγά σιγά στην ενεργειακή αγορά.
1: Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα Μαρία, ναι, είναι μια τραγική είδηση πραγματικά. Ο θάνατος μιας γυναίκας που εργάζεται στο νοσοκομείο, μια νοσηλεύτρια και οποιοδήποτε ανθρώπου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι μια τραγική είδηση και δεν μπορεί κανείς να το χωνέψει.
1: Επειδή ρωτάτε και για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, το επίδομα παιδιού, το εφάπαξ επί αυτά 150 ευρώ που αυξάνεται αναλόγως με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια, θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Περί τα τέλη Ιουνίου θα πιστωθεί κατευθείαν, δεν χρειάζεται καμία αίτηση, με βάση πιο αυξημένα αρκετά εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με το Α21, το επίδομα παιδιού. Ξαναλέω, η έκτακτη ενίσχυση, το εφάπαξ ποσό. Ψηφίζονται όσον ούπο τις επόμενες μέρες και 72 δόσεις, και αυτό είναι σημαντικό, το περιμένουν βεβαίως. Οι επαγγελματίες λένε ότι εμείς θέλαμε 120 δόσεις και 72, πάντως σε θετική, είναι θετική εξέλιξη. Όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο που βρίσκεται στη Βουλή, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για την ένταξη των φορολογούμενων σε αυτές τις 72 δόσεις.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης και για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας.
1: Ναι.
0: Που αναφερθήκαμε χθες. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έπεσε στην αρχή η πλατφόρμα, λέει, γιατί πήγε πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι, ναι.
0: Είναι αυτοί που ενδιαφέρονται κλειστά ακίνητα να μπορέσουν να τα ανακαινήσουν και να τα ρίξουν στην αγορά.
1: Μακάρι.
0: Αλλά με μακροχρόνιες μισθώσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Για 3 χρόνια σταθερό το ενίκιο. Και επίσης ότι στην αρχή μπαίνεις και παίρνεις την ταυτότητα της επιλεξιμότητας και μετά, δεν σημαίνει όταν επιλεγείς το θα μπεις και στο πρόγραμμα. Ξαναλέω ότι η προκαταβολή πιστώνεται σε ένα λογαριασμό το 60%, αλλά θα δεσμευμένο και τα ποσά αποδεσμεύονται σιγά σιγά και αναλόγως με το πώς προχωρούν οι εργασίες, και από εκεί πέρα το 40% πρέπει να έχει μπει στο λογαριασμό των προμηθευτών το υπόλοιπο ποσό.
0: 5 λεπτά πριν από τις 10, εμείς ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο, καθώς πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτό.
5: Η ώρα στο Λίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλίσεως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στην Κηφισία, σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Σαλίμου Κατεχάκη. Την Παρασκευή στη Γενέβη αναμένεται η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα και ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά της Τεχεράνης πριν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολούθως θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδάλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την υπόθεση της Δράμας, όπου 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε θανάσιμα τη σύζυγο και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μάθημα των Αγγλικών διαγωνίζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Στις αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, Αίγυπτος-Βέλγιο 1-1, Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ισπανία-Πράσινο-Ακροτήρι 0-0. Περισσότερα στο philathlous.gr.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Σχεδόν αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί δηληστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.

Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις. Η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας, που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή.

Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες», «Τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος, φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες.

Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα. Θα το διαβάσω αμέσως γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον.

Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το κουκουέ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας. Αφορούσε έναν άλλο σκοπό.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβίτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω, και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, συντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον Λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκε τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Nan, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Nan. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησης.

0: φέρει ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με τον ESWAT. Είναι Κεφαλονιά. 89,2.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι, και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει? Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το ότι κακινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 82 δολάρια το βαρελί. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα στενά τορμούς θα ανοίξουν πλήρως την ίδια ημέρα, δεσμεύεται ο Τραμπ. Έντος της ημέρας αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα για αρχαιοκαπηλεία έπειτα από έφοδο στο σπίτι του. Πουλούσε παράνομα αντικείμενα μέσω διαδικτύου.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ρέθυμνο.
13: Midea.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κατεχάκη Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο,

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή που έχει τίτλο «Στο σημείο 0 μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια. Στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ». Στα βιβλία των ΕΛΤΑ την τελευταία δεκαετία, γράφει η Καθημερινή, έχουν εγγραφεί 353 εκατομμύρια ευρώ από αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας, ένα δάνειο 115 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ένα δαπανηρό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η απορρόφηση των ΕΛΤΑ Courier και δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου. Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι λίγο πολύ το ίδιο, το οξύτατο πρόβλημα των ΕΛΤΑ, αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική επιστολή του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας που αποκαλύπτει η Καθημερινή. Με αυτό το mail καλούνταν στελέχη και διοικητικό προσωπικό να βάλουν πλάτη και να εργαστούν εθελοντικά ως courier για μία ημέρα προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των προσδιανομή δεμάτων. Ακόμη επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος, το σκεπτικό της απόφασης. Αλβανία, η μαφία πίσω από τη μεγάλη επένδυση, οι έρευνες για ύποπτες αγοραπολισίες οικοπαίδων στην περιοχή και η Παϊράν, συμφωνία με νάρκες χωρίς το Ισραήλ. Το πλαίσιο για ειρήνευση και τα κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα είναι ο τίτλος της Καθημερινής. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό». «Οι λαοί θα νικήσουν», «Βενσερέμος», «Άσταλα Βικτόρια Σέμπρε», «Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων του ενάντια στο νησί της Επανάστασης», έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο και μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, σε μια πραγματικά μεγάλη συγκέντρωση που έκανε το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία». Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς, γράφει η Κόντρα. Και καταγγέλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών. Καμπανάκι πιερακάκι, με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Ακόμη, σε λειτουργία, λέει η Κόντρα, η πλατφόρμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαδικασίες του νέου ανακαινίζω 2026.

και έχει κεντρικό άρθρο η κόντρα για τα άμεσα αντανακλαστικά που έδειξε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης όταν πληροφορήθηκε το δράμα μιας οικογένειας που προκάλεσε η κατάσχεση χρημάτων που είχε καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας για την αγορά ακουστικών ενός 9χρονου παιδιού. Επικοινώνησε αμέσως ο Υπουργός με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ και στη συνέχεια προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην κατάσχονται ποσά τα οποία αφορούν σε βοηθήματα για ζητήματα υγείας. Τα ποσά αυτά πλέον θα είναι ακατάσχετα και θα εισπράττονται από τους δικαιούχους ανεξαρτήτως αν οι λογαριασμοί τους είναι δεσμευμένοι. Έβγε στον Υπουργό Οικονομικών. Τα νέα έχουν τίτλο «Έρχονται τα νέα σκευάσματα με AI, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης ημέρας». Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα, γράφουν τα νέα, σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες, ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω ποιες φορολογούνται και ποιες όχι, τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές, το χαρτζιλίκι μέσω Άιρις και το αφορολόγητο των δωρεών. Στη σκιά της G7 υπογράφηκε, λένε τα νέα, το μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μακρόν, η Ευρώπη θα είναι παρούσα στα στενά του Ορμούζ. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Λαθρέος Υπουργός Μετανάστευσης». Παντελώς αποτυχημένος ο Θάνος Πλεύρης, γράφει η Δημοκρατία. Αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη. Επέρεται, λέει η εφημερίδα, για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπια τη γλώσσα του, στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω «Εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας, μαφιόζοι και πράκτορες παίρνουν τον δρόμο σε όλη τη χώρα». Και «Ακούς άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική», γράφει η Δημοκρατία, «παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω βλαβών, ελλείψεων ανταλλακτικών και προσωπικού». Το πρώτο θέμα της απογευματινής σας το έχω ήδη διαβάσει στον πρόλογο της εκπομπής. Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Ακόμη από την απογευματινή διαβάζω γέφυρα συνεργασίας με Ανατολική Λιβύη και στο βάθος ΑΟΣ, Μητσοτάκης Σαντάμ Χαφτάρ, η χθεσινή συνάντηση, και η Αλεξία Εύερτ για το 3 εξαμαρτήν του Αντώνη Σαμαρά. Εχμές από Πλεύρη Κερίδη. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Πάλι γυναικοκτονία είχαμε. Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε, σε σοκ το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αστυνομικών που εντόπισε τη μητέρα του σε λίμνη αίματος. Αστυνομικός ο δολοφόνος, αστυνομικός και το θύμα. Ο ελεύθερος τύπος, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο, προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, συμφωνία εκεχηρίας με 5 αγκάθια, μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Η εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες, λέει η εστία, δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος, οι κυβερνήσεις προστάτευσαν το δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα των συντακτών, Μέση Ανατολή, συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής. Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του. Έτοιμο να τορπιλήσει τον ντιλ το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.
ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμό στις αγορές, επιφυλακτική Λαγκάρτ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη, μονοψήφια διαφορά κατέγραψε δημοσκόπηση. Το μανιφέστο Black Humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Πλούσιο βιογραφικό, λέει το μανιφέστο, Σκευωρία Νοβάρτης, παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του. Σενάρια και φήμες, συμπόρευση Ανδρουλάκη με Κασελάκη, με προξενήτρα τη Τζάκρη, γράφει το Μανιφέστο, και είναι ένα σενάριο που ακούγεται έντονα τις τελευταίες μέρες. Η Political έχει τίτλο «Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση». Φάκελος Political, ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας. Έρευνα interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ακόμη από την στήλη Politically Incorrect της Political, του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμαλή, διαβάζω «Ο κήπος στο Μέγαρο Μαξίμου που ανθίζει και ο επίμονος Αλέξης, η αμερικανική σκακέρα και τα γεωπολιτικά χαρτιά στην Ηρώδου Αττικού, έρχεται μεγάλο επιχειρηματικό διαζύγιο». Και πάντα από την Political, συμφωνία σταθμός, ποια τα επόμενα βήματα μετά την επίσημη είσοδο της Εύρων στο Block 10. Η Ελεύθερη Ώρα. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής? Αξιωματικός του στρατού ορκίστηκε στον Δία. Και η ναυτεμπορική 7 κλειδιά για έξοδο από την αβεβαιότητα, παγκόσμια οικονομία, πώς θα ανακτηθούν τα κεκτημένα μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διακεκριμένος διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας θέλουμε σήμερα το πρωί. Αν καταρχήν πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι μέχρι την Παρασκευή ή αντιθέτως να αγωνιούμε για το αν θα πέσουν όντως οι υπογραφές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και κυρίως αν θα καταφέρει το Ισραήλ για άλλη μια φορά να ναρκοθετήσει τη Συμφωνία ή είστε αισιόδοξος ότι θα έχουμε την Παρασκευή το τέλος του πολέμου.
1: Στον κόσμο που ζούμε, κύριε Χατζηνικολάου, με όλες αυτές τις μεταβλητές και το ευμετάβλητο, θα έλεγα, συνολικά του διεθνούς συστήματος, θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να κοιμόμαστε ανήσυχοι για παραπάνω από τις επόμενες τρεις μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει, να είμαστε σε μια εγρήγορση δηλαδή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αγωνιούμε ή να ανησυχούμε. Βέβαια, στην πραγματικότητα, να πούμε τι έχουμε εδώ, πολύ σύντομα. Έχουμε μια συμφωνία που δεν είναι συμφωνία οριστική, που δεν είναι συμφωνία η οποία επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Αντιθέτως, είναι μια προσυμφωνία, θα έλεγα, η οποία αποτελεί έναν οδικό χάρτη βάσει του οποίου τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τις επόμενες 60 μέρες θα συνεχίσουν με την κατάπαυση του πυρός και τοποθετούν χρονικά, μεταθέτουν χρονικά την διευθέτηση των ακαθόδων ζητημάτων, όπως είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μεταξύ άλλων, για αυτές τις επόμενες 60 μέρες. Που βέβαια κανείς δεν ξέρει αν θα καταφέρουν να βρουν πράγματι εκεί πέρα κοινό τόπο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η διευθέτηση αυτή ήταν μια ανάγκη του Προέδρου Τραμπ να κλείσει έστω και με αυτόν τον τρόπο για την ώρα το ζήτημα. Δεν ξέρω αν πιστεύει ο ίδιος ότι το διευθετεί οριστικά, αλλά πάντως αυτή ήταν η πρόθεσή του εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και μόνο το γεγονός ότι είχαμε 37 μέρες πολέμου και πάνω από δύο μήνες εκεχηρίας, χωρίς δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση, με κάποιες βέβαια συμμαχίες, ήταν αποκαλυπτικό των προθέσεων του Αμερικανού Πρόεδρου. Όμως ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκίνησε μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου αυτόν τον πόλεμο και φάνηκε, κύριε Χατζηνικολάου, στην πορεία των εβδομάδων ότι οι σύμμαχοί του, είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι σύμμαχοί του, οι περιφερειακοί, αναφέρομαι στις χώρες του κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το καθεξής, τον άφησαν μόνο του. Δηλαδή, οι όποιοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαδικασία, ενεπλάκησαν υπό τη μορφή διαμεσολαβητών και όχι ως σύμμαχοι των ΗΠΑ. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει από τους Ευρωπαίους να τον βοηθήσουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, ας πούμε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε καν σε επίπεδο δηλώσεων δεν είχαμε υποστήριξη απέναντι στις ΗΠΑ. Άρα, μόνος του μαζί με τον Νετανιάχου ξεκίνησε τον πόλεμο, μόνος του χωρίς τον Νετανιάχου, για να έρθω και στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, είναι που φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, ενώ απέναντι στο Ιράν. Τώρα, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Έχει εκλογές τον Οκτώβριο πρώτον. Δεύτερον, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Τρίτον, οι δύο κυριότεροι αντίπαλοι του, ο Μπένετ και ο Λαπίντ, έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να τις χάσει τις εκλογές του Νετανιάχου. Τέταρτον, έχει υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη σε σχέση με το Ιράν. Η ολοκληρωτική νίκη δεν έχει έρθει. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί ακριβώς με το πυρηνικό πρόγραμμα. Ξέρουμε ότι το Ιράν θα είναι πλέον ο πανίσχυρος παίκτης σε σχέση με το στενό του Ορμούζ και κάτι ακόμα και θέλουμε να το κρατήσουμε. Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, αν αυτό συμβεί, τότε, κύριε Χατζηνικολάου, εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένα τα κράτη της περιοχής να βρουν ένα modus operandi, να βρουν δηλαδή ένα κοινό τόπο με το Ιράν. Γιατί διαφορετικά μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρό του, όπως συνέβη τις περασμένες εβδομάδες, που υποτίθεται ότι είχαν και την αμερικανική υποστήριξη και ομπρέλα, την οποία τελικά κανείς δεν είδε να ενεργοποιείται. Για να κλείσω. Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει μάθει να επιβιώνει πολιτικά, μεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και μετά, έχει σήμερα πρόβλημα. Γιατί αισθάνεται εγκλωβισμένος από αυτή τη συμφωνία. Αν απεγκλωβιστεί από αυτή τη συμφωνία, κινδυνεύει να μπει στο στόχαστρο του Τραμπ και πιστέψτε με, κανείς δεν θέλει να έχει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή απέναντί του. Τρίτον, αν επιμείνει, δηλαδή δεν μπορέσει να ξεφύγει από τα συμφωνηθέντα, θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό, γιατί θα τον κατηγορούν ότι τελικά η επιχείρηση σε βάρος του Ιράν δεν απέδωσε καρπούς και αυτό μπορεί να αποδεί μοιραίο για τον ίδιο εκλογικά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία, το καινούριο.
1: Βεβαίως, κυκλοφορεί ήδη εδώ και 1,5 μήνα και θυμίστε, πολύ καλά.
0: Θυμίστε μας τον τίτλο και τον εκδοτικό οίκο.
1: Το δίκαιο της ισχύως, Ο εκδοτικός οίκος είναι Παπαδόπουλος και είχα τη χαρά να το συγγράψω με τον Κωνσταντίνο Αρδανιτόπουλο.
0: Τον καθηγητή. Εξαιρετικός.
1: Διευθυντή του Ιδρύματος Καραμαλή.
0: Καλό τάξιδο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η Big Win αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και να τον παρακαλέσουμε να είναι πολύ σύντομος.
3: 4 ισοπαλίες σε ιστάρυγμα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2024 Ισπανία έφερε 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. Πρώτη εμφάνιση για τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το Βέλγιο 1-1 με την μαχητική Αίγυπτο. Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη ήρθε ισόπαλη με 2-2, με 1-1, συγγνώμη, με την ομάδα της Ουρουγουάη. Στο Λος Άντζελες το Ιράν 2-2 με την Νέα Ζηλανδία, με τον Ταρέμι, τον άστρο του Ολυμπιακού, να παίζει. Έχουμε σήμερα στις 10 Γαλλία, Σενεγάλη, και στις 4 η Αργεντινή παίζει με την Αλγερία. Τα δικά μας, πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ολυμπιακό ότι αποχωρεί ο Άλεξ Πίτερς από τον Βασκετικό Ολυμπιακό και συνεχίζει στην Αρμάνι Μιλάνο. Χθες είχαμε τίτλους τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον προπονητή των Εργίν Αταμάν. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή ΣΕΕΒ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real FM. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο Ενώπιο Σενοπείο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας διηγείται την προσωπική της διαδρομή και μιλά για τις προκλήσεις στον χώρο της πολιτικής. Από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στην πρώτη γραμμή της δημόσιας υγείας. Η μάχη της πρόληψης και οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη σε μια συνέντευξη για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Real FM. Η ώρα
11: είναι 11.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός. Ηθοποιός
21: σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Στα 82 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του Brent. Η συμφωνία δεν είναι οριστική και δεν επιλύει τα ακαθόδη ζητήματα. Ο Τραμπ μόνος του ξεκίνησε τον πόλεμο και μόνος του φαίνεται ότι θα τον τελειώσει, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά οδηγήθηκε ο καταδικασμένος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ακολουθώς θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού. Προηγήθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου που ανέτρεψε το πρόσφατο βούλευμα για την προσωρινή αποφυλάκησή του. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. 52χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα που εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και επιχειρούσε να τα πουλήσει μέσω ίντερνετ. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια. Είχαν αφαιρέσει εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό αξίας.

0: έρχεσαι σε εικόνα HD και, και ήχο Dolby Surround.
1: Θα, άκου, θα φτιάξω τώρα το καλοκαίρι που θα λείψω λίγες μέρες.
0: Λίγες μέρες όταν λες.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εκεί. Κάπου εκεί.
0: Λίγους μήνες είπες.
1: Όχι μήνες, όχι ρε Νίκο. Ναι. Μη, θα φτιάξω μια φωνή AI δικιά μου και θα αρχίσει να μιλάει στην αρχή.
0: Όταν δεν πατάς το κουμπί,
1: όταν
0: θα
1: δεν
0: βγαίνει
1: το κουμπί,
0: AI. Θα
1: σιγουρεύομαι.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πίκο. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
0: Όχι.
1: Ο παίκτης του Κάβο Βέρντε που απέκρουσε τελευταία στιγμή παραλίγο γκολ της Ισπανίας.
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Όχι, ένας αμυντικός.
0: Ένας αμυντικός,
1: ναι.
0: Πάντως όλα τα μεγάλα φαβορί εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα με περίεργη εικόνα. Ούτε η Βραζιλία κατάφερε να νικήσει, ναι. Ούτε η Ισπανία κατάφερε να νικήσει. Να δούμε τι θα κάνει η Γαλλία απόψε στις 10 το βράδυ.
1: Ενώ η Φαντίνο είναι σαφές ότι άνοιξε πολύ το όπλο στον Τραχανάγιαννα, γιατί έχει εκλογές και θέλει να εκλεγεί, έβαλε 120 ομάδες, δεν ξέρω τι, ότι κάτι κράτη με 100.000 κόσμο κτλ.
0: Πώς το λένε, κουρασάω, κουρα.
1: Ναι, διάφορα τέτοια. Φαίνεται ότι οι ομάδες αυτές θα κάνουν εκπλήξεις. Δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν, δεν είμαστε στον πρώτο γύρο ακόμα. Αλλά όλες οι ισοπαλίες χθες ήταν μαζεμένες και με μεγάλη βέβαια μεγάλη ήττα της Ισπανίας, το μεγαθύριο του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 0-0 με το πράσινο χρωτήριο που μέχρι το 77 ήταν απικία των Πορτογάλων, ας πούμε.
0: Ναι, κοίταξε όμως το πράσινο ακροτήρι, μπήκα και είδα μέσω AI δηλαδή ότι ναι. Έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Mm-hmm. Ας πούμε στην άμυνά του έχει ένα παίκτη που παίζει στη Λακορούνια και θεωρείται πολύ δυνατός αμυντικός. Έχει 3-4 καλούς παίκτες. Ναι, αλλά πάντως, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έχεις δίκιο ότι θα δούμε εκπλήξεις από μικρές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμα δεν έχω αποφασίσει εγώ που είμαι πάντα Ιταλία-Αργεντινή. Εδώ θα πρέπει να πάω με κανένα outsider.
0: Εγώ συνήθως είμαι με τη Βραζιλία, αλλά το ξεκίνημά της.
1: Εσύ είσαι πάντα με τους πρωταθλητές.
0: Έχει να ξέρεις πόσα χρόνια
1: πολύ
0: έχει
1: καιρό,
0: να πάρει.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια. Αλλά δεν την είδα στο ξεκίνημα πολύ δυνατή.
1: Εγώ για να το συνδέσω και με τα πολιτικά θα είμαι με τους δεύτερους που πάνε να γίνουν πρώτοι.
0: Κοίταξε, από την Ευρώπη είμαι με την Αγγλία, γιατί θεωρώ ότι είναι η μαμά του ποδοσφαίρου. Αλλά επίσης όλο απογοητεύσεις παίρνω. Όλο απογοητεύσεις.
1: Για να πάμε στα δικά μας.
0: Για πες εδώ τώρα, στο δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το πολιτικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Βλέπεις κανέναν από τους μικρούς να κάνει την έκπληξη, να μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση?
1: Κοίταξε, βλέποντας και την δημοσκόπηση την τελευταία τη Σάλκο, βλέπω ότι ο Τσίπρας μαζεύοντας το μαγαζί ουσιαστικά τι παίρνει το 2 στους 3 που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τα γύρω γύρω, μαζεύει ένα ποσοστό 14-16%, που σημαίνει ότι περιμένοντας να πάρει
0: ότι γίνεται διακριτά δεύτερος, διακριτά σε απόσταση από τον τρίτο,
1: περιμένοντας να πάρει και τη δυσαρέσκεια που μπορεί να εισπράξει από όσους δεν επιθυμούν την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή το Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτό που είχα πει και εγώ και όχι μόνο εγώ προφανώς και άλλοι μπορεί να έχουν πει, ότι φαίνεται αν δεν αλλάξει κάτι, είτε οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη είτε γίνουν την Άνοιξη, τώρα γιατί τον Οκτώβρη είναι πιο εύκολα κανείς να το προβλέψει, ότι θα ανοίξει, θα είναι εκεί γύρω στο ποσοστό που
0: είχε όταν έφυγε
1: ναι, το
0: 17,8.
1: Ναι, σχετικά επιτυχία το λες, από το έτσι όπως ξεκινάει και με μεγάλο ερωτηματικό τι θα γίνει και με τους πρώην συναδέλφους, συντρόφους τους, φίλους τους κλπ.
0: Λοιπόν, διάβασα σενάριο, κάπου το διάβασα πριν στις εφημερίδες, ότι μπορεί λέει να δούμε συνεργασία του Κασελάκη με το Πασόκ, με τον Ανδρουλάκη, και ότι μεσολαβεί η κυρία Τζάκρη για το προξένιο.
1: Φαίνεται ότι γίνεται κουβέντα. Ναι, και εγώ όταν το πρώτο διάβασα και το άκουσα και μου το είπαν και οι συνάδελφοι εδώ στον Ποντίκη, δεν το έδωσα σημασία. Τι λέω τώρα. Τι
0: δύσκολο.
1: Τέρι είναι αυτό τώρα με τον Ανδρουλάκη και με διάφορους συντρόφους του εκεί.
0: Ναι, αλλά ο Κασελάκης μιλάει για προοδευτικό κέντρο. Οπότε θα μπορούσε να δέσει το Γλυκό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχω αμφιβολίες για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων.
0: Και μάλιστα άκου την κακία που διάβασα.
1: Τι?
0: Κακία τώρα, μπορεί να είναι και καλοσύνη, θα δούμε. Ότι σκοπεύει, λέει, αν γίνει η συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, να βάλει τον Κασελάκη υποψήφιο στην Αλφα Αθηνών, όπου είναι ο Γερουλάνος υποψήφιος τώρα.
1: Κοίταξε, λες να τον παίρνει, λες να κουβεντιάζει γι' αυτό.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο εγώ για την τέτοιου είδους συμφωνία. Πιο αισιόδοξο είμαι για το προσύμφωνο που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, είσαι αισιόδοξο για το προσύμφωνο.
1: Για το προσύμφωνο, για τη συμφωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το μπομπήσει, θα το υπονομεύσει ο Νετανιάχου.
1: Ναι. Δούμε.
0: Έχει λόγου να το μπομπήσει.
1: Θα δούμε. Πάντως, εάν υπάρξει συμφωνία για τη συμφωνία και προχωρήσουν οι δύο χώρες στα σημεία, βλέπω και στην ξένη δημοσιογραφία το Ιράν να έχει κερδίσει πόντους αυτήν την 60 μέρες, τώρα γίνεται προφανώς κάτι στο παρασκήνιο, νομίζω ότι οι επιπτώσεις παραπάνω από αυτές που ήδη έχουμε από τον πόλεμο στην ελληνική οικονομία θα είναι πιο ελεγχόμενες, πράγμα που σημαίνει ότι η δική μου πρόβλεψη, βοηθούντος και αυτής της εξέλιξης, για εκλογές το Μάρτιο είναι περισσότερο πιθανή από ό,τι ήταν πριν.
0: Πράγματι, αν η συμφωνία επιτευχθεί, παίρνει πόντους η λύση της άνοιξης. Παίρνει πόντους. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος ο Εγκονίδης, ο καλός φίλος, ο καλός ζωγράφος από το Αμβούργο, λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νίκο. Είμαι απογοητευμένος από το ξεκίνημα του Μουντιάλ. Και με τη Βραζιλία και με την Ισπανία. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω ότι δεν αξίζει τον κόπο να ξενυχτάω για να παρακολουθώ τους αγώνες. Και έχουμε επίσης ένα μήνυμα από το Γιάννη που λέει: το Κάπο Βέρντε, παιδιά, δεν είναι ομάδα της πλάκας. Στον όμιλό του άφησε δεύτερο το Καμερούν που είναι υπερδύναμη στην Αφρική. Είναι δυνατή ομάδα, λέει το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, debate έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, και του ΣΥΡΙΖΑ, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr, / Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέπτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος συγκάτοικός του, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, και τον συνάδελφό μας δημοσιογράφο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα και σε όλους. Και πράγματι η διαφήμιση αυτή με τον Δημήτρη Πιατά είναι ένα αριστούργημα. Την είδα προχθές.
0: Είναι καλή διαφήμιση. Έναν
2: κινηματογράφο, ναι, γιατί είναι αριστούργημα ο ίδιος ο Πιατάς.
0: Μέγας κωμικός.
2: Μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά γελάσαμε την ψυχή μας. Είναι πολύ εμπνευσμένη.
3: Στους λογαριασμούς μας κόβεται λίγο το χαμόγελο όταν έρχονται, αλλά και πάλι
2: δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην το πει. Ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω και τους δύο.
0: Οι λογαριασμοί πάντως της Πρωτέρια είναι εξόχως ανταγωνιστικοί, από τους πιο ανταγωνιστικούς στην αγορά.
3: Δεν λοιπόν, λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Πάμε τώρα στην πολιτική συζήτηση.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε, κύριε Κερίδη, και θα θέλαμε μια απάντηση και από τους δύο σας. Διάφορα δημοσιεύματα ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου φαίνεται ότι πριν κατατεθεί, πριν ψηφιστεί, αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για τα νησιά και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούμε των διαφόρων και του Πρόεδρου Ντεγάν, και θέλω να ρωτήσω αν νομίζετε ότι τα ελληνοτουρκικά σε μια ένταση θα αποτελέσουν το επόμενο διάστημα το επίμαχο θέμα, ότι θα είναι στην κορυφή της ατζέντας στα ισοκομματικά εδώ, μάλλον στα ενδοκυβερνητικά, και στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Κοίταξε, αναμφίβολα τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν τον κόσμο. Το βλέπω εγώ συνεχώς σε κάθε επαφή που κάνω με τους πολίτες της περιφέρειάς μου εδώ στη Βόρεια Αθήνα, αλλά και ευρύτερα σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα και δικαιολογημένα το εθνικό θέμα. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην γίνουν αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης και εθνικολαϊκιστικής, να πούμε, σπέκουλας, το οποίο θα είναι λάθος, γιατί βλέπω κάποιους πολιτικούς επιχειρηματίες οι οποίοι αδειμονούν να το κακομεταχειριστούν το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Και επιχειρηματίες λέτε?
2: Πολιτικοί επιχειρηματίες, ναι.
1: Α, πολιτικοί επιχειρηματίες.
2: Που επιχειρούν δηλαδή να υφαρπάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού, δημιουργώντας τρευλώσεις και ψυχώσεις. Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη.
0: Τώρα αυτό δεν πιστεύω να το λέτε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά.
2: Όχι, μιλάω γενικά. Μιλάω για ένα κλίμα το οποίο δημιουργείται.
1: Ελάτε είναι τώρα πάγια... που μιλάτε γενικά εσείς, κύριε Κερίδη. Γενικά και Κερίδης είναι εκτός καιρού.
2: Είναι πάγια η δικιά μου ανησυχία για το εσωτερικό μέτωπο. Και όχι τόσο για το εξωτερικό, παρά τα προβλήματα τα σοβαρά που έχουμε με την Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Βλέπω διάφορες δηλώσεις που δεν βοηθούν. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα το ζήτημα της Τουρκίας για την οποιαδήποτε μικροπολιτική σπέκουλα, αυτό και μόνο.
1: Μάλιστα. Κύριε
0: Γιαννούλη.
3: Κοιτάξτε, έχοντας την εντύπωση ότι έχω μια μέση αντίληψη, είναι πολύ εύστοχο αυτό που παρατηρήσατε, ότι η πιο ισχυρή κριτική για τα εθνικά ζητήματα, για την συμπεριφορά της Τουρκίας, απευχόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε στην κοινή ενιαία εθνική γραμμή για αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά η πιο σκληρή κριτική που έχει ασκηθεί είναι από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για το δικό μας χώρο. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία.
1: Εσείς δηλαδή, για να το καταλάβουμε, καθίστε, γιατί αυτό τώρα που είπατε, δεν συντάσσεστε με τις παρατηρήσεις Σαμαρά και Καραμαλή, και θεωρείτε ότι είναι η δική σας στάση πιο ήπια?
3: Εγώ
1: στη εθνική γραμμή, όπως είπε και ο Κερίδης, ή όχι?
3: Εγώ εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κύριε Δελατόλα, ναι, θεωρώ ότι στο εσωτερικό μέτωπο το να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι και να υπάρχουν πολύ περισσότερα που γίνονται και δεν λέγονται, παρά να λέγονται περισσότερα που στο τέλος δεν γίνονται, είναι πιο σημαντικό με τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως για παράδειγμα, είναι κάτι βιωματικό που το ζούμε. Σας είπα, επιστρέφοντας από την Αρμενία με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη, το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου είναι γεμάτο με αφίσες για την Τουρκετζίαν. Αυτό είναι μία μάχη που ως χώρα τη χάσαμε. σε επίπεδο.
0: Όχι, δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε σχάτως.
3: Υπήρξε
0: απόφαση, υπήρξε απόφαση με την οποία δικαιώθηκε η Ελλάδα. Σαφέστατα. Και όχι η Τουρκία, τώρα.
3: Η εικόνα του αεροδρομίου.
0: Γιατί λέτε ότι χάσαμε την. Δεν τη χάσαμε, την κερδίσαμε.
3: Εγώ σας μεταφέρω, κύριε Χατζηνικολάου, είναι η εικόνα ψευδής μάρτυρας για το τι συμβαίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε στην ίδια θέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οραματίζεται να περάσει ο Ερντογάν. Πάντως, κοινός τόπος πιστεύω ότι πρέπει να είναι η χαμηλή τόνη και η εθνική συνεννόηση να είναι το βασικό όπλο και εργαλείο μας σε αυτή την υπόθεση.
1: Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, αν μου επιτρέπετε.
0: Εκτός αν θέλει ο κύριος Κερίδης να δώσει κάποια απάντηση.
2: Κοιτάξτε, επειδή. Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτό. Απλώς επειδή τον είδα λίγο ανικανοποίητο τον κύριο Δελατόλα. Να πω τούτο έτσι, λίγο πιο.
0: Δεν ικανοποιείται με τίποτα αυτός.
2: Λίγο πιπεράτο.
3: ότι
2: με όλο το σεβασμό στους πρώην πρωθυπουργούς, τους οποίους και εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή. Τον Κώστα Καραμαλή τον ξέρω πολύ καλύτερα και προσωπικά. Έχουμε πάει και στο ίδιο σχολείο στην Αμερική. Και
0: δεν είναι έτσι στον ίδιο τόνο οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
2: Δεν είναι, όχι. Ναι. Θα έλεγα όμως, έτσι για χάρη του Αντώνη, ότι δεν ήμουν εγώ αυτός που επέλεξε ως υπουργός εξωτερικών ο ένας την Τώρα Βακογιάννη και ο άλλος τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Έχω αυτή την κακή συνήθεια εγώ να θυμάμαι και να μιλάω με τα στοιχεία και τα γεγονότα και να βλέπω κάποιες έτσι, πώς να το πούμε, αντιφάσεις και παραδοξότητες.
3: Η συζήτηση γίνεται κατάλληλη για ανηλίκους.
1: Τώρα,
0: δεν είναι ανήλικος ο Δελατόλας, δεν θα το έλεγα αυτό.
3: Νέος είναι, μην τον αδικείς.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχει
0: πάμε,
1: ένα
0: Αντώνη,
1: θέμα.
0: Πάμε στο επόμενο θέμα.
1: Πάμε στο επόμενο θέμα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα, κύριε Κερίδη. Δεν ξέρω σας πώς σας κοιτάει, ίσως με, με το βλέμμα της Τσοκόντα. Αλλά να έχει μια άποψη που λέει ότι διαφθορά είναι δημοκρατία, εντιμότητα. Άρα με αυτό το σύνθημα πάει στις εκλογές. Και με αφορμή, δεν θέλω να το γενικεύσω, αλλά να πω με αφορμή τα θέματα που προέκυψαν με τις πολλοδομίες που πασχίζαμε με σένα στην αδερφό σας, να πούμε χθες με τον Νίκο ότι βραδερφέ 6 χρόνια, μάλιστα ο γραμματέας ήταν ο καινούριος της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται δεν κάνατε όσα έπρεπε να κάνετε, γι' αυτό υπάρχει ακόμα και υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Θεωρείτε ότι αυτή η λογική του κύριου Τσίπρα, όπως την εξέφρασε χθες στη Νίκαια, είναι κυριαρχή, είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην πολιτική αντιπαράθεση? Έχει έδαφος δηλαδή, έχει αφήγημα αυτό?
2: Κοιτάξτε, θα το επιχειρήσει φαντάζομαι, ελλείψη επιχειρημάτων για το μέλλον της χώρας. Είναι μια ατζέντα ακροδεξιά αυτή, ξέρετε, άλλοι την έχουν υιοθετήσει, όπως και το αρχηγικό του κόμματος του δεν συνάδει με τις παραδόσεις της πολιτικές της αριστεράς. Είναι κάτι απολύτως προσωποκεντρικό, θα σας έλεγα βασισμένο στο χάρισμα του ηγέτη, παραπέμπει σε άλλα κομματικά φαινόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας και έτσι θα πορευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ίδιοι για τα οποιαδήποτε φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία ως επιτοπλίστων έχουν να κάνουν με χρόνιες παθογένειες και υπολοδομίες. Το γεγονός ότι είμαστε στο 2026, ακούστε, και δεν ξέρουμε αν μπορούμε να χτίσουμε ή όχι εκτός σχεδίου, είναι μια μεγάλη ντροπή για τη χώρα. Με τις αλλεπάλληλες αποφάσεις, αντιφατικές συχνά, του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο συναποφασίζει τα πολεοδομικά χωροταξικά της χώρας, δεν είναι το Υπουργείο μόνο του. Και εκεί έχουμε ένα τρομερό μπλέξιμο, το οποίο επιχειρούμε τώρα να εξηγιάνουμε με τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους, όπου δεν λειτουργήσε, από ό,τι φαίνεται, στο κτηματολόγιο, όπου ελπίζω να λειτουργήσει.
0: Βάζουμε μια άνω τελεία στη συζήτησή μας. Θα επανέλθουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη.
4: Real FM.
5: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, σας το φέρνω.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?

0: 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Ανάσα City Events.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφεται στις ημέρες ο καταδικασμένος αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη 56χρονος στην Αθήνα, ο οποίος εισήγαγε από το εξωτερικό αρχαία αντικείμενα και νομίσματα. Επιχειρούσε να τα πουλήσει διαδικτυακά.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσιος Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη.

0: στους 97,8. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Άντωνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό

0: εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον δημοσιογράφο, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, να έχουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Μιλούσαμε για τις πολεοδομίες.
1: Είχαμε μείνει άφωνοι πριν από κάποια χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, όταν σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του αείμνηστος Κώστα Σμίτης είχε χαρακτηρίσει τη διαφθορά ως φυσικό φαινόμενο. Ερχόμαστε στο σήμερα. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού που παραχώρησε σε εσάς.
0: Ναι, όπου... κύριος Σμίτης, ο αείμνηστος πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σμίτης, μίλησε για φυσικό φαινόμενο, γιατί ήταν καταιγίδα τα σκάνδαλα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.
1: Ακριβώς. Πού το συνδέω, σας άκουσα επίμονα να θέτετε το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη για το θέμα παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά, σε κάθε τι που έχει διαστάσεις διαφθοράς, διασπάθησης εθνικών ή κοινοτικών πόρων, και να επικαλείται διαρκώς τις παθογένειες και να ρωτάτε, μα μετά από 7 χρόνια, μα μετά από 7 χρόνια να βρισκόμαστε στο σημείο 0 για τη δημόσια διοίκηση, να μην πάω στα πολιτικά πρόσωπα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούμε πολιτικοί επιχειρηματίες από τον κύριο Κερίδη. Όποιος λέει την αλήθεια σε αυτή τη χώρα, ή τοξικός ή ύποπτος μπορεί να καταστεί. Στη δημόσια διοίκηση, στο επιτελικό κράτος, στο κράτος των αρίστων, στο διοικητικό μοντέλο που έχει ως ναυαρχίδα το Μέγαρο Μαξίμου. 7 χρόνια μηδέν αποτέλεσμα και έρχονται και σκάνε στην πλάτη της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας, γιατί η διαφθορά παράγει και κοινωνικές ανισότητες, αδικεί εκατομμύρια Έλληνες, καταστρατηγεί συνταγματικό δικαίωμα ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού του τόπου, και πάντα να τρέχουμε στο παρελθόν να δικαιολογήσουμε το παρόν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
2: Τι εννοείται μηδέν αποτέλεσμα? Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα οι παρεμβάσεις που έχουν κάνει σε μια σειρά πράγματα.
1: Όπως εδώ είναι για
2: την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από το διαδίκτυο και το COVID κλπ.
1: Έχουν
2: να μην το σοπεδώνετε, γιατί ισοπαίδωσε, αγαπητέ συνάδελφε,
1: η οποία
2: επιχειρήσατε μέχρι το 23, δεν απέδωσε πολιτικά.
1: Κύριε Δελατόλα, θα με βρείτε σύμφωνο στο να μην μηδενίζουμε, αλλά και να μην μεγενθύνουμε επιτυχίες που δεν αντιστοιχίζουν στην πραγματικότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: αλλά οι πολεοδομίες έγιναν αντικείμενο πολλών πειραματισμών. Το κτηματολόγιο.
2: Το ναι, ακούμε, σε αυτό ακούμε, έχετε δίκιο. Μα είπε και ο κ. Κερίδης πριν. Παραδέχτηκε ότι φαίνεται ότι το μοντέλο δεν πέτυχε.
1: Μα η ομολογία δεν είναι ενός παρατηρητή. Είναι ενός εκ της πλειοψηφίας που στηρίζουν μια κυβέρνηση που κρίνεται για τα αποτελέσματά της.
2: Καλό είναι να παραδέχεις ότι κάτι δεν πήγε καλά, κύριε.
1: Καλύτερο είναι να το λύνεις.
2: Δεν κάνω τώρα υπερασπιστή, έχω καμία όρεξη εγώ.
1: Το ξέρετε ότι δεν έχετε όρεξη, αλλά από το να το παραδέχεσαι και μόνο.
2: Κάνω τώρα υπερασπιστή, όρεξη έχω. Μιλάμε και μεγάλη.
1: Από το να το παραδέχεσαι μόνο και να προσπερνάς, είναι καλύτερο να έχεις συμβάλει στη λύση του. Και αναρωτιέμαι μεγαλόφωνα, ακούτε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνετε ότι τελειώνουμε με το κτηματολόγιο? Το ακούω από το 19. Έχουμε φτάσει στο 26. Μου θυμίζει λίγο το θρίλερ με την Εγνατία Οδό από την εποχή Λαλιώτη, που από χρόνο σε χρόνο τελείωνε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καλό θα είναι να θέλουμε να διεκδικήσουμε με κομματικό εγωισμό τα συμφέροντα των παρατάξεών μας, αλλά πιστεύω ότι απομακρυνόμαστε από την αντίληψη που έχει ο κόσμος ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Υπάρχει αντιπρόταση, υπάρχει. Αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση.
0: Πάντως στα ίδια αυτά μέτωπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας για τα 7 χρόνια, ότι σε ορισμένα θέματα χάθηκε χρόνος και έπρεπε πολύ νωρίτερα να τα έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, αλλά και στα δικά σας 5,5 χρόνια στην εξουσία δεν είδαμε καμία μεγάλη τομή στα θέματα του βαθέως κράτους. Δεν είδαμε. Ούτε στις πολεοδομίες είδαμε, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είδαμε, με τα ίδια κριτήρια λειτουργούσε, που λειτουργούσε και στη συνέχεια και οδηγηθήκαμε στο σκάνδαλο. Δεν είδαμε κάποια μεγάλη διαφορά.
1: Θέλω να
0: στην αντιπολίτευση είστε πολύ δυνατοί, αλλά εκείνη την περίοδο.
1: Θέλω να θυμίσω, όχι ως δικαιολογία, ότι μέσα σε 4,5 χρόνια γίνανε πράγματα που είχαν το emergency της φτωχοποιημένης Ελλάδας, της Ελλάδας που είχε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της εθνικής κυριαρχίας της λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας και της χρεοκοπίας, που δεν είναι καλό παράδειγμα σύγκρισης για όσα συμβαίνουν 7 χρόνια με μια κυβέρνηση που βρήκε και δημοσιονομικό χώρο και μια πιο ήρεμη χώρα από μια πολυετή κρίση, για να τα συγκρίνουμε με την ίδια
0: πάντως η αντιμετώπιση της διαφθοράς της πολεοδομίας δεν θέλει δημοσιονομικό χώρο, βούληση θέλει.
1: Θέλει βούληση, θέλει ανθρώπους, θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέλει μια σειρά από πράγματα που στα 7 χρόνια θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει πολύ σημαντικότερα πράγματα από ό,τι δεν καταφέραμε.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη για μια σύντομη απάντηση για να αλλάξουμε θέμα.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Γιαννούλης και ο κάθε κύριος Γιαννούλης, με όλο το σεβασμό, είμαστε και συμπατριώτες από τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει ένα παράδοξο και μια αντίφαση. Προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια την ίδια ώρα που τα έχει.
1: Την
3: ίδια ώρα
1: όμως. Δεν κάνω διαχωρισμό ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, Τσίπρα, Γιαννούλης, Φάμελος.
3: Ναι, αλλά το διαχωρισμό τον κάνει ο Αλέξης.
1: Όχι, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό, κύριε Κερίδη. Είναι ξεπερασμένο το επιχείρημα αυτό. Δεν με λερώνει αυτό που πάτε να πείτε.
3: Δεν σας λερώνει εσάς, τον Αλέξη Τσίπρα λερώνει, ο οποίος από τη μια προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 4,5 χρόνια και από την άλλη απαξιώνει όλους τους συνεργάτες αυτά τα 4,5 χρόνια και δεν θέλει να έχει σχέση.
0: 5,5 ήταν τα χρόνια, 5,5.
3: Σωστά. Μοιάζανε με 25,5.
1: Αυτή είναι η αποτελεσματικότητα του επιτελικού σας κράτους.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Δελατόλας. Η ψηφιοποίηση έχει άρει την διαφθορά σε μια σειρά από τομείς. Σήμερα ο κόσμος δεν συναλλάσσεται με τις εφορίες, γίνονται όλα αυτοματοποιημένα. Δεν συναλλάσσεται με τον ΕΦΚΑ. Βγαίνουν οι συντάξεις μέσα σε 1 και 2 μήνες και δεν χρειάζεται το γρηγορώσιμο για τα 4 και τα 5 χρόνια. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Θεωρώ ότι ο ΠΚΠ και το πολεοδομικό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και στο εξής. Όπου στο πολεοδομικό εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός, στο γεγονός ότι είμαστε στο 2026 και δεν ξέρουμε πού μπορούμε να χτίσουμε και τι. Αλλά μπαίνει επιτέλους μια.
1: Τώρα που έσκασε, έχετε πρόταση, κύριε Κερίδη. Γιατί μιλάτε.
3: Η πρόταση δεν είναι τώρα, δηλαδή. Είναι εδώ και 6 μήνες για τη μεταφορά στο κτηματολόγιο και την ηλεκτρονικοποίηση όλων αυτών. Ήταν στους Δήμους, έτσι, δεν ανήκει στην κεντρική κυβέρνηση η αρμοδιότητα των πολεοδομιών. Τώρα έρχεται στο κτηματολόγιο.
1: Καλά, οι Δήμοι δεν είναι απολύτως.
3: Η πολιτική ευθύνη. Σωστό, η πολιτική ευθύνη βαραίνει εμάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και 4 χρόνια μας βαραίνουν.
1: Εσείς κομπορημονούσατε ότι.
3: Μα γι' αυτό είμαστε στο 23,5 στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ. Είναι 7 χρόνια. Αλλά κοιτάξτε και εσείς που είσαστε στο 1%, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν θα διαφωνήσω. Απλά εμείς έχουμε αρκετά δανεικά ποσοστά σε όμορους χώρους.
3: Παραέχετε, ναι.
0: Τώρα, Αντώνη, βάζεις ναι. Το επόμενο θέμα.
2: Έλα. Ναι, ναι. Το επόμενο θέμα μοιάζει διαφορετικό. Η ερώτηση αφορά καθέναν ξεχωριστά, αλλά τελικά είναι για ένα θέμα που αφορά την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική, όσο και να κρατήσει αυτή. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, που λέει, φαίνεται καθαρά πρώτη, είναι ακόμα ζητούμενο. Απ' την άλλη πλευρά, οι σχέσεις στην αντιπολίτευση μεταξύ των κομμάτων δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για μια συμμαχία, αν το επιτρέπουν οι αριθμοί. Θα να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κερίδη, ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα για τη χώρα, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, όταν έχουν κοπεί από αυτούς ή εσείς δεν επιθυμείτε συνέργειες και συνεργασίες μετεκλογικές με αν ο κόσμος το αποφασίσει με κόμματα που είναι κοντά σε εσάς.
3: Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Και επειδή το πρώτο κόμμα είναι μακράν πρώτο, έτσι δεν είναι, και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα συμφωνήσουμε σε αυτά τα δεδομένα, ξέρετε, με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί κάποιος να έχει τις δημοσκοπήσεις, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και όλα τα υπόλοιπα που σωστά λέμε και εν τέλει ο λαός τα κρίνει. Αλλά εδώ, οτιδήποτε και αν γίνει την επόμενη μέρα, δεν μπορεί παρά να έχει κορμό του την Νέα Δημοκρατία. Στην απευκταία περίπτωση που δεν λάβουμε την αυτοδυναμία, η οποία θεωρώ ότι είναι η βέλτιστη λύση, έτσι δεν είναι. Άρα εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν τα κόμματα. Και εκεί, δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια αυτοκαταστροφική, αυτοκτονική απόφαση να πάει ενάντια στην παράδοσή του, στην ιστορία του, σε αυτό που είναι. Δηλαδή, που είναι ένα κόμμα όχι διαμαρτυρίας.
2: Γιατί θα έλεγε, θα συνεργαστεί από τώρα, αν το έλεγε, θα είχε πάει 3%.
3: θα μπορούσε να πει ότι θα βάλει όρους, θα βάλει προϋποθέσεις, ακόμα και για την ηγεσία. Θα βάλει μια σειρά από πράγματα, αλλά το να κλείσει την πόρτα με τέτοιο.
2: Αν δεν έπαιρνε πέντε τότε.
3: Ακούστε.
2: Άμα το έκανε κάπως καλύτερο περιτύλιγμα.
3: Ωραία.
2: Κύριε Κερίδη,
3: εδώ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει προοπτική κυβερνησιμότητας και αυτό νομίζω θα μετρήσει.
2: Αυτό. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα. Ναι.
3: Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιοποιήσουμε, θα το αναδείξουμε και θα το λέμε διαρκώς. Πώς μπορεί να δώσει προοπτική κυβερνησιμότητα ο Τσίπρας όταν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους ίδιους τους δικούς του? Αν ακούσετε στους διαδρόμους, ο κύριος Γιαννούλης δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση και δεν πρόκειται να το κάνω. Αλλά αν ακούσετε.
1: Δεν έρχομαι και να θέλετε, δεν έρχομαι.
3: Βουλευτές.
1: Πολύ καθαρή στάση.
2: Τους βουλευτές. Καλός άνθρωπος.
3: Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ή τον. Κομματιών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή, είναι και από την αριστερά, είναι και από εδώ και από εκεί. Το τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα, αυτοί δεν μπορούν μεταξύ τους να ομονοήσουν. Θα ομονοήσουν για τη χώρα. Νομίζω δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, αν θέλετε να ακούσετε με απόλυτα ειλικρινή διάθεση την άποψή μου, θέλω να σας πω ότι οι βουλευτές δεν είναι το μείζον σε αυτήν την πολιτική συγκυρία. Κατ' εμέ, η πρόκληση είναι. Για να έρθει πρώτος ένας σχηματισμός, ένας πολιτικός φορέας, εφόσον έχουν υψωθεί τείχη και ο καθένας θέλει να κρατήσει την αυτοτέλεια των κομμάτων του, το ΠΑΣΟΚ, η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή να
3: αυτοκαταργήσει.
1: Ναι, λειτουργήσει επικουρικά σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί από την
3: αυτό δεν είναι ντροπή όμως, πρε Χρήστο μου. Τώρα μιλήσουμε για ένα κόμμα το οποίο το ανέδειξε ο λαός με την ψήφο του αξιωματική αντιπολίτευση και εν τέλει να αυτοκαταργείται για να λειτουργήσει,
1: όπως
3: το είπε, επικουρικά. Να λειτουργήσει επικουρικά. Παίρνω ακριβώς τη φράση. Να λειτουργήσει επικουρικά. Για ένα κόμμα το οποίο είναι εκτός Βουλής, το οποίο ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί.
1: Έχετε όλο το χρόνο, καλέ μου φίλε Δημήτρη, να χύσετε κροκοδίλια δάκρυα για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ανεμπόδιστα. Μπορείτε να το κάνετε.
3: Με ενδιαφέρει ο κοινοβουλευτισμός και το πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα.
1: Για να διασφαλίσουμε την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, που είναι και στοιχείο ωριμότητας μιας δημοκρατίας, γνώμη μου ταπεινή, που την καταθέτω ως προσωπική, είναι ας κρατήσουν τα κόμματα την αυτοτέλειά τους, αλλά στις κάλπες του 27, αν υπάρχει ένα ενιαίο, ενωτικό, με πολύ μεγάλη δυναμική προσώπων, συλλογικοτήτων, φορέων, όλης αυτής της κοινωνίας που μας ρωτάει.
3: Ωραία, το προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας το 23, πέτυχε και τώρα έρχεται δεν για να πάρει ποσοστό αναλογική. Χαμηλότερο
1: δεν μιλώ
3: από
1: για,
3: αυτό
1: δεν μιλώ για την απλή αναλογική. Μιλώ για μια πραγματική συμπόρευση, όπως λέει και ο τίτλος του νέου κόμματος.
3: Μα το ποσοστό τώρα της συμπόρευσης είναι χαμηλότερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Έφυγε με το 18% ντροπιασμένος και τώρα πανηγυρίζει γιατί παίρνει 14.
1: Δεν γίνεται αποσπασματικά. Δεν θα πω το τετριμένο, μην με διακόπτετε. Απλά αν δεν ακουστεί ολόκληρο δεν βγάζει νόημα.
3: Ωραία.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατάνε την αυτοτέλεια τα κόμματά τους, σχηματίζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο αν κόψει πρώτο το νήμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση.
3: Τώρα είμαι έτοιμος να το ρωτήσω, αλλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι που ίσως τρομάζει για το Μητσοτάκη. Αυτό γίνεται που σας περιγράφω.
3: Εάν σας αφορά εσάς προσωπικά.
2: Μην μας το κάνετε αυτό. Για ρωτήστε, κύριε Κυρίδη. Γιατί μη φημώνεστε, μη αυτοφημώνεστε.
1: Όχι, ελεύθερα.
3: Αυτό λογοκρίνομαι, γιατί πραγματικά συμπάσχω με το δράμα το οποίο έχουν αυτοί οι βουλευτές. Αν το ρωτήσω ευθέως, αυτός τον αφορά αυτό, τον κύριο Γιαννούλη. Ναι, θα συμπαραταχθεί.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, προφανώς για να είναι μία από τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, θα συμπαραταχθώ με όρους αξιοπρέπειας, ολοκληρώνοντας τη θητεία μου με το τέλος της παρούσας Βουλής. Δεν πρόκειται να μπω σε κανία λίστα αναμονής για οτιδήποτε, αλλά αν βρεθεί και η ανάγκη που γίνεται ιστορία, προκύψει αυτό που σας περιγράφω, ναι, θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις.
3: Γιατί αυτό πάλι μπορεί να κερδίσει. Παρόν, όχι. Τον ακούσατε με αξιοπρέπεια να ολοκληρώσει. Ναι, σωστά. Ωραία. Γιατί άλλοι δεν την έχουν αυτή την αξιοπρέπεια.
1: Φαντάζομαι
3: και είναι αξιοσημείωτη. Ότι εγώ την υπογραμμίζω και σας τιμά.
1: Κύριε Κερίδη, φαντάζομαι δεν είστε περασπιστής των γυρολόγων των κομμάτων που Δευτέρα, Τρίτη, Σάββατο είναι ΣΥΡΙΖΑ, Πέμπτη, Παρασκευή.
3: Όχι βέβαια, αυτό καταγγέλλω.
1: Και το Σαββατοκύριακο Νέα Αριστερά. Η συνέχεια
3: και λίγο ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία η οποία γυροφέρνει το ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ σας λέω τη σκέψη μου ανοιχτά, που προτείνει κάτι. Ωραία. Που πιστεύω ότι θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος πάντων, τον κόσμο δεν τον αφορά όμως όλο αυτό από ένα σημείο και μετά.
1: Α, για τα προβλήματα του κόσμου.
0: Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε με ένα κοινό ερώτημα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, κύριε. Κύριε Κερίδη, γιατί επιμένει η παράταξή σας τόσο πεισματικά να μην μειώνει το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, το ΦΠΑ σε ό,τι αφορά τα βασικά είδη ανάγκης, δεν θα έδινε μια πρόσκαιρη έστω ανακούφιση για ένα διάστημα?
1: Κύριε Σε, σύμφωνα με όλες τις πολίτες, γι' αυτό.
3: Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως τα στοιχεία καλό είναι να τα θυμόμαστε. Η Ελλάδα 19-25 την εξαετία είχε συνολικό πληθωρισμό 22% έναντι 27% της Ευρωζώνης χαμηλότερο. Το τελευταίο διάστημα πράγματι υπάρχει μια επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν να κάνουν με δύο κυρίως πράγματα. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τρεις μήνες. Ένα είναι το Ορμούς και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα πετρελοειδή από ότι η ευρωπαϊκή κατά μέσο όρο. Εδώ το πετρέλαιο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Το χρησιμοποιούμε για να θερμαίνουμε σπίτια, για την αυτοκίνηση, όταν άλλοι έχουν πάει στον ηλεκτρισμό. Και το δεύτερο, με τα πάρα πολλά χρήματα, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί, τα οποία πέφτουν το 26 στην αγορά καθώς κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εντείνουμε τους ελέγχους στην αγορά και να πατάσουμε με απόλυτη αυστηρότητα τα όποια φαινόμενα κερδοσκοπίας. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρούμε ότι τα προσωρινά μέτρα είναι λύση. Εμείς πιστεύουμε στις μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, όπως κάναμε από το 19 και μετά, και έτσι προχωράμε. Είδατε ότι και στα χαμηλά κλιμάκια μειώσαμε την φορολογία εισοδήματος, και φόρους καταργήσαμε και τον έμφυα μειώσαμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Γιαννούλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, φοβάμαι ότι θα φύγω από το μάτι του το κόσμο χωρίς να έχω πάρει απάντηση σε δύο ερωτήματα. Πώς γίνεται η μείωση του ΦΠΑ όταν κολυμπάει μερικά ναυτικά μίλια στα νησιά να είναι εργαλείο για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας και όχι της ακρίβειας, ενώ στην υπηρετική χώρα εξαγγελώνεται και δεν αποφασίζει η κυβέρνηση να το επεκτείνει. Και το δεύτερο, δεν ξέρω αν θεωρείται φιλελεύθερη προσέγγιση. Ποιος θα μου εξηγήσει γιατί καθυστερεί το άμεσο άνοιγμα 10.000 κλειστών σπιτιών έτσι ώστε να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά, να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να πέσουν τα ενίκια? Αυτές τις δύο απορίες φοβάμαι δεν θα μας τις λύσει ποτέ, ακόμα και προεκλογικά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και η απάντηση για το ότι υπάρχει πολιτικός δόλος για να μην συμβαίνει το αυτονόητο. Αυτά που σας περιγράφω είναι εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν τα εφήβρε καμία κόβα, καμία σέχτα, καμία οργάνωση μελών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Ελλάς. Είναι μέτρα ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Εμείς εδώ κάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
3: Υπάρχει μια αντίφαση.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε. Ελάτε, κύριε Κερίδη, 30 δευτερόλεπτα μόνο.
3: Όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες για να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν προστατεύουμε τους ενοικιαστές. Εδώ πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε.
1: Αυτό που λέει.
0: Κύριε, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ήταν και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αστυνομικός σκότωσε με πολλαπλές μαχαιριές τη σύζυγο και συνάδελφό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο. Οι μαρτυρίες, η ζήλια του δράστη και η προφητική ανάρτηση του θύματος για τις δολοφονίες γυναικών. Ανάχωμα στην υπογεννητικότητα επιχειρεί να βάλει ο Δήμος Σερβίων, δίνει επίδομα έως 5.000 ευρώ σε ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν στην περιοχή και 10.000 για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τραγωδία στο Ναύπλιο. 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Υποεδήν καταγγέλει ότι το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση στα επίγοντα με συγγενείς τραυματιών.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
13: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
14: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
19: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
18: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
20: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
18: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση
21: η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
22: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
23: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
24: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
23: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
24: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
25: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
26: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
27: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια ακόμη σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αποτελεί η έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Συνελήφθη 41χρονο σημεδαπός καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο γιοταχή στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιθάκη και το Αργοστόλι στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας. Στη Λάση Κεφαλνία συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων ακατεργαστής κάναβης. 159 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 50η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ευνηδιαστικά, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Κέρκυρα, Παξιλευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα καλεί την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 14ης Ιουνίου τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Οδύσσεια στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος, παρουσία φιλότεχνων, εκπροσώπων φορέων και φίλων της τέχνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και 20 Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του αιωνίου πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus και ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την περιοχή στον Πανευρωπαϊκό Τελικό στο Γκρατς της Αυστρίας με μια καινοτόμο ιδέα για την προστασία της Ποσειδονίας. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του πρώτου ημερήσιου Επαλιξουρίου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση παρουσίαση των εκπαιδευτικών τομέων και των επαγγελματικών προοπτικών του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώην Τέιλιξουρίου.

Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 για το 2026 που πραγματοποιήθηκε εν μέσω σχολικών εξετάσεων σε δύο ομίλους. Στο νότιο όμιλο στη Χαλκίδα συμμετείχαν τρεις αθλήτριες της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλνίας. Η Έλενα Μεταξά τερμάτισε στην 7η θέση. Στο άλμα Εσύψος, η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάντου, μετά από έναν πολύ απαιτητικό προκριματικό, κατάφερε να πάρει την 8η θέση στον τελικό. Στη σφαιροβολία, η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η με επίδοση 34-1. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η αγωνιστική δράση μεταφέρεται εκτός συνόρων με τη συμμετοχή του Χάρη Ελβιζάτου στο άλμα σε ύψος στην Γερμανία, στην πόλη Έσεν.

Τρίτη και Ιουνίου και το 2026, εδώ λοιπόν, στον Εν Κεφαλονιά 89,2, ανοίγουμε μια ακόμη συζήτηση. Μέρα μεσημέρι, καλώς σας μεσημέρι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ελευθερία Κουλουριώτη. Ο Τείχων και η Τυχεροί, οι Τυχεροί και ο Τείχων έχουν την τιμητική τους σήμερα, χρόνια καλά και πολλά.

και η μουσουλμανική πρωτοχρονιά, έτσι. Είναι ο πρώτος μήνας του ελληνικού μουσουλμανικού ημερολογίου και συνεπώς η πρώτη ημέρα του, 16 Ιουνίου, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η πρωτοχρονιά των μουσουλμάνων. Πολλοί πιστοί του Ισλάμ τιμούν την ημέρα με νηστεία, άλλοι δίνουν στη μουσουλμανική πρωτοχρονιά ένα πιο εορταστικό τόνο. Την 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ, 6 Ιουλίου, σύμφωνα με το ημερολόγιο, οι Σιήτες μουσουλμάνοι τιμούν την επέτειο της μάχης της Καρμπάλα, γνωστή και ως ημέρα της Ασούρα, με παραστάσεις θείου πάθους, γνωστές οι σκηνές με τους πιστούς να αυτομαστιγώνονται. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων η σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο μετά την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το 2018 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 16 Ιουνίου. Και σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμυρίων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμυρίων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Μεταξύ των όσων κουβαλάει αυτή η ημερομηνία διαχρονικά μαζί της επιλέγουμε και μοιραζόμαστε. 1816-16 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Έτσι λοιπόν η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 άρχισε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948-16 Ιουνίου σημειώθηκε η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας με δύο Κινέζους να καταλαμβάνουν υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες που εκτελούσε το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Η Βαλαντίνα Τερέσκοβα γίνεται σαν σήμερα το 1963 η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Το 1998, 4 μαχητικά F-16 και 2 μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκυπρίους αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λεκονίκου στα κατεχόμενα. Έτσι, να βρισκόμαστε μια ζωή. Σε καταστάσεις σαπίρου καλούς, ξέρετε. Ο πλούτος των εθνών. Γέννημα του Άνταμ Σμιθ, του Σκοτσέζου φιλόσοφου και οικονομολόγου, που έθεσε και τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του αυτό, τον πλούτο των εθνών. Λοιπόν, ο Άνταμ Σμιθ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1723. Σταν Λόρελ, σας θυμίζει κάτι αυτό? Το 1890 γεννήθηκε. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθου Στάνλι Τζέφερσον, του αγγλοκομικού, χοντρός και γνός. Όλοι γνώση είναι αυτός. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952. Σήμερα είναι πρόεδρος του Κίδισο από το 15 έως το 26. Έφυγαν από τη ζωή το 1686 π.Χ. Τότε μετρούσαν ανάποδα. Ο Χαμουραμπή, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 Τζον Σλόου, Σνόου, Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό, θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Τέλος, το 1977 έφυγε από τη ζωή ο Βέρνερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Εισιτήριο για τη Σελήνη. In the ticket in the moon. Ναι, κάποτε απλά το τραγουδούσαμε. Τώρα πολλούνται, ναι. Να είμαστε καλοί. Yeah.
Με κύρια χαρακτηριστικά την Ηλοφάν. Επιστρέψαμε στο τώρα, ναι. Και στο σήμερα. Με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια της υψηλής για την εποχή θερμοκρασίας στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και την απογευματινή αστάθεια στα ορεινά, κυλάει η εβδομαδούλα. Το σήμερα μετράει τη δεύτερη μέρα της. Ναι, έχουμε αυτό το θερμικό θόλο, αυτό το φαινόμενο. Τι σημαίνει θερμικός θόλος? Πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης. Καλύπτει η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, η Ιταλία και η Ισπανία θα βιώσουν έντονα κύματα ζέστης. Η Ελλάδα βρίσκεται στα ανατολικά κράσπεδα αυτού του ατμοσφαιρικού βουνού. Και αυτό επιτρέπει σε πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια να φτάνουν στη χώρα μας, δημιουργώντας αυτή την αστάθεια. Από αύριο, η καιρική αστάθεια θα εξαπλωθεί στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Μπόρες και καταιγιδούλες θα ανεπτυχθούν κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι παραθαλάσσιες περιοχές θα επηρεαστούν αισθητά λιγότερο, εννοείται, την Πέμπτη. Και πάλι εκτός αστάθειών βρισκόμαστε. Οι βοριάδες θα λειτουργήσουν ως κλιματιστικό για την ανατολική υπηρετική χώρα. Ωστόσο, η έντονη ζέστη θα επιμείνει στα πιο δυτικά τμήματα, εδώ είμαστε. Συνοψίζοντας, από Πέμπτη και μετά η ζέστη θα περιοριστεί σε εμάς, στα δυτικά αλλά και στα νότια. Δεν είμαστε οι μόνοι. Λοιπόν, από την Πέμπτη και μετά, ο συνδυασμός των ενισχυμένων μελτεμιών με τη ζέστη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τις ξηρικές καταιγίδες, όπου οι κεραυνοί μπορούν να προκαλέσουν φωτιές ακόμη και χωρίς έντονη βροχόπτωση. Ενώ τα μελτέμια θα δροσίσουν την ανατολική χώρα, η ζέστη θα επιμείνει, επαναλαμβάνω, στα δυτικά και νότια τμήματα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, για την επικοινωνία. Στο Βαγγέλη στην Αθήνα, στον φίλο του τον Κώστα. Διακοπές στην Αθήνα κάνει ο Κώστας. Στον πατέρα του Διονύση, όσον όπου έρχεται. Στα Πατρώα Εδάφη. Στο Βικέντιο στο Λιξούρι, στην Σία τη Λαδά. Καθημερινά μπορείτε να αναγνώσετε τις συνταγές στις 5 νόστιμες γλυκές και αλμυρές στο εγκεφαλονιά.gr. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, Βαγγέλη, για την εξέλιξη του site kefalonia.gr. Τους χαιρετισμούς μας επίσης να στείλουμε Σωτηρία στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην κυρία Άννα από το Λιξούρι. Στο Σπύρο τη Μαρία, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, τον Διονύση, τον Νικόλα, το Διονύσο Σταθάτου και την Πριγάδα του, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρη, Μαριάνθια από Αργοστόλη, στο Γεράσιμο την Κοντογεννάδα, στον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, στον κύριο Γρηγόρη από το Καλόν Όρος. Σύφη και Φιλανδία από τα Αδηλινάτ, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλη, κυρία Μαργαρίτα, Χριστίνα και Παναγίδια, χειρός Λεωνιδάκη. Λίδα Στρώτου 4. Στην κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλια, τη Μαντα Μαρία λοιπόν, και την Αναστασία και την Ελένη. Γεια σας, κορίτσια. Από Κορυδαλό. Το Χαράλαμπο από τα Πατήσια, το Βασίλειο από τον Αγιάννη, το Ρέντι. Να είστε όλοι μάλλον καλά.

Πολλές φορές έχουμε βέβαια περάσει από αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται και είναι γεγονός ότι οι συνήθειες κατεβαίνουν σκαλοπάτι. Δεν πετιώνται από το παράθυρο. Λοιπόν, σίγουρα σοκαρίστηκε όλη η Ελλάδα, όλοι μας, από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα. Αυτοκτόνησε ο σύζυγος γυναικοκτόνος.

Λοιπόν, ας περάσουμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Ο καθένας μας κατοικεί σε ένα δήμο, δεν έχει κοινότητα κανένας μόνος του, δεν είναι ανεξάρτητος. Υπόκειται σε κάποιους κανόνες, κανονισμούς κτλ. Λοιπόν, στις 12 Ιουνίου, τις σκέψεις του για τις διατάξεις του άρθρου 731 πρώην 730, που επιτάσσει την παρέμβαση των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης μέσω του νομικού συμβουλίου του κράτους, μοιράστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Ναι, έχει γίνει πολλής λόγος και είναι λογικό. Λοιπόν, σύμφωνα με την παρούσα μορφή της διάταξης που αποτελεί τον επίγονο της περιβόητης διάταξης Βορύδη, στις δίκες των συμβασιούχων που επιζητούν τη μονιμοποίησή τους δια της δικαστικής οδού, η διάταξη αναφέρει κάποια πράγματα. Σημασία έχει ότι από ό,τι φαίνεται, αν και η διάταξη με τη νέα της μορφή αμβλύνεται σε σχέση με την προηγούμενη υποχρεωτική παρουσία δικηγόρων του δημοσίου κτλ., πλήττεται η αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Με λίγα λόγια, παρατηρούμε συμβασιούχους δύο ταχυτήτων. Τώρα, σε κάτι δεν απαντά ο Λιβάνιος. Γιατί εδώ έχουμε μια διπλή διάκριση. Είχαμε και τις αντιπαραθέσεις τις ανάλογες επί του διαλόγου, κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Ο Λιβάνιος εντωμεταξύ καταφέρθηκε κατά των δημάρχων, εναντίον των δημάρχων. Με λίγα λόγια, δεν μπορούν οι δήμαρχοι να κρίνουν αν συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Οι ευθύνες λοιπόν αφορούν τους δημάρχους. Εσείς δεν μπορείτε, δήμαρχοι, να κρίνετε αν συμβασιούχοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν φταίει το κράτος, όχι.

Τώρα μεταξύ των σοβαρών υπάρχουν και τα αστεία βέβαια. Τραγικά αστεία. Αχ, τι κάνουν εκεί στην Έδεσα. Δήμαρχος και αντιπεριφερειάρχη τσακώνονται για τα κλικ με υπουργούς, λέει. Άντε. Μην ρίχνετε πολλές αγωνίες βέβαια για να φάνει πρώτος, ο πρώτος. Όποιος περάσει πρώτος. Άντε, γιατί θα περάσουμε στο πόνιμο του πρώτος φωτογραφίζομαι. Ναι, ξέρω. Και εσείς ξέρετε. Και υπάρχουν και άλλα βεβαίως, έτσι. Όταν κάποιοι εργαζόμενοι σε δήμους ζήτησαν να πληρώνονται τα νυχτερινά τους, ο δήμαρχος απάντησε. Άντε, στο Δήμο Κοζάνης, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν καλύψει νυχτερινά, βάρδιες, αργιών επί 6 μήνες. Ζήτησαν τα λεφτά τους, έτσι, τα χρήματά τους. Ο δήμαρχος τους είπε, γιατί εγώ πληρώνομαι, εσείς γιατί να πληρωθείτε. Δεν πληρώνομαι εγώ νυχτερινά. Ναι, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάποια ενότητα τέτοιου τύπου. Το έχουμε ανάγκη. Ας κάσει το χιλάκι μας λίγο. Όχι από την ξηρασία και την ανομβρία και την έλλειψη νερού. Αλλά από την ανάγκη να γελάσουν, να ξεκαρδιστούν. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο Εργοστολίου ψήφισε ομόφωνα πρόσφατα την ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε επιτήμο Δημότη Εργοστολίου ως αναγνώριση προσφοράς του στον ελληνικό αθλητισμό.

Εν τω μεταξύ, ναι, το 28 έχουμε τις εκλογές για την αυτοδιοίκηση. Λίγο-λίγο αρχίζουμε να επανεκπαιδευόμαστε. Σε ένα μόνο γύρο λοιπόν, να υπενθυμίσω, πρόκειται να ψηφίσουμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 σύμφωνα με τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης. Νικητής ανακηρύσσεται ο συνδυασμός που συγκεντρώνει τουλάχιστον 42-1 ψήφο των εγκύρων ψηφοδελτίων. Αν κανείς συνδυασμός ωστόσο δεν συγκεντρώσει το 42%-1 ψήφο των εγκύρων ψήφων, τότε και μόνο τότε στους δύο πρώτους εψήφου συνδυασμούς, ακούστε, προστίθενται οι ψήφοι των ψηφοδελτίων του τρίτου, τέταρτου και όλα καλά συνδυασμού, που έχουν επιλέξει τους δύο πρώτους συνδυασμούς ως εναλλακτική ψήφο. Νικητής ανακηρύσσεται τελικά ο συνδυασμός που έχει το μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων, δηλαδή το αθροίσματος των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός και των εναλλακτικών ψήφων από τα ψηφοδέλτια όσων συνδυασμών κατέλαβαν από την τρίτη θέση και κάτω. Δηλαδή, εσύ θα ψηφίζεις τον δήμαρχο που επιθυμείς. Ωραία. Θα βάζεις όμως και μια εναλλακτική από κάτω. Από τους υπόλοιπους δηλαδή, από τις υπόλοιπες παρατάξεις ποιον επιθυμείς. Οπότε διόλου πιθανό να δεις τον δεύτερο στη σειρά και τον πρώτο. Μάλιστα. Υπομονή. Θα εκπαιδευτούμε και σε αυτά. Πάντως εκπαιδευτείτε από τώρα στο να αποδέχεστε εκπλήξεις. Τις εκπλήξεις. Εν τω μεταξύ, με καθυστέρηση ενός εξαμήνου επανέρχεται η αξιολόγηση του συνόλου των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Λιβάνιος, η αξιολόγηση που είχε ξεκινήσει πέρσι το Μάιο και πρόκειται να επαναληφθεί τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά είχε διακοπεί λόγω αντιδράσεων της ΚΕΔΕ, επανέρχεται. Επανήλθε ήδη προημερών. Επίσης, τίτλοι τέλους έπεσαν για το δυνητικό τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που είχε εισαχθεί στο σχέδιο νόμου του νέου κώδικα για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, καθώς αποσύρθηκε από τις διατάξεις τελικά του νομοθετήματος μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, και σημειώνεται πως στην προηγούμενη μορφή του νομοσχεδίου θεσπιζόταν ένα τέλος το οποίο εισπράτεται, εννοείται, μέσω των λογαριασμών ρεύματος υπέρ της περιφέρειας στην ίδια λογική με το δημοτικό ένφια. Τέλος τοπικής ανάπτυξης δηλαδή. Και υπενθυμίζω πως οι αντιδράσεις της Πομιδάς σχετικά με τις επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών αφορούσαν και το συγκεκριμένο τέλος, καθώς αυτό θα βάρνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Τέλος αυτό λοιπόν. Λοιπόν, πολλά έχουμε μπροστά μας. Μπροστά μας έχουμε και αντιδράσεις βέβαια, που αφορούν στους τροχονομικούς ελέγχους και στα πρόστιμα τα οποία τα γράφουν.

Λοιπόν, έρχεται το επιμελητήριο Κεφαλονιάς. Βεβαίως, είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες αντιδράσεις από το Λιξούρι, από την Παλική, αντιδράσεις από το Αργοστόλι. Είχε γίνει και κάποια συγκέντρωση επαγγελματιών. Και τώρα έρχεται το επιμελητήριο να ανακοινώσει τα εξής. Την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την αυστηροποίηση των αστυνομικών ελέγχων και την επιβολή, όπως υποστηρίζεται, δυσανάλογων και εξοντοτικών προστήμων σε πολίτες και επαγγελματίες, εκφράζει με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθής. Η κοινοποίηση. Πάει σχεδόν παντού. Λοιπόν, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιων Ιωνίσο, Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλνίας, κοινοποιείται στο Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, στον Περιφερειάρχη Ιων Ιωνίσο, στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλνίας και Ιθάκης, στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα. Γιατί είναι γυναίκα, είναι η κυρία Παπαναστασάτου. Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητα Απόδημου Ελληνισμού, στο Δήμαρχο Αργοστολίου Λιξουρίου Σάμις και Ιθάκης. Με την παρούσα επιστολή σας τη μεταφέρω σε ελεύθερη ανάγνωση, να με συγχωρήσετε αν κάπου βροσκολοπάτηκες κοντά σου. Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, της οποίας γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το επιμελητήριό μας τάσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών μας. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ελέγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοντοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονα σημασίας παραβάσεις. Επιτρέψτε μου να ανοίξω μια μικρή παρένθεση εδώ. Τα πρόστιμα δεν τα επιβάλλει ο κάθε αστυνομικός, ο κάθε τροχονόμος, το κάθε μέλος της τροχέας. Υπάρχουν σε κώδικα. Λοιπόν, συνεχίζω, κλείνω την παρένθεση. Δυστυχώς, η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον. Αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεγκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας, χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμα κέριο πλήγμα στην τοπική μας οικονομία. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοντοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση. Οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Ναι. Προτρέπουμε, αναφέρεται στο δελτίο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτη.

Δεν ξέρω αν σε αυτή την ιστορία τώρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Γιατί από τη μία έχουμε έναν κώδικα, έτσι. Κάθε παράβαση έχει και τα ανάλογα πρόστιμα. Δεν τα γεννάει το μυαλό του κάθε τροχονόμου, επαναλαμβάνω, ή υπαλλήλου της τροχιάς, έτσι, δημόσιου λειτουργού. Αν κάνω δηλαδή εγώ την παράβαση, έχω την απέτηση να μου πεις «Πού είσαι, σε είδα, αλλά φύγε, μην το ξανακάνεις». Ναι. Θα βάλω μια ανατελεία εδώ τώρα, γιατί όταν θέλουμε αστυνόμευση, όταν οριόμεθα ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση, όταν βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι ότι κάποιοι παραβαίνουν τους κανόνες και τους κανονισμούς, έτσι. Λοιπόν, και παίζει μαζί. Και παίζει. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για οχήματα, μηχανάκια κτλ. Όλα αυτά. Τι ακριβώς θέλουμε τελικά? Να μας χτυπάνε στην πλάτη? Αν σταματήσουν όλα αυτά, θα ξαναπούμε δεν υπάρχει αστυνόμευση? Μάλιστα.

0: Και θα ξεκινήσω με το ερώτημα, αγαπητοί μου, το οποίο πολλές φορές επανέρχεται στη δική μου σκέψη. Τελικά θεωρούμε ότι ο καθένας ο οποίος επιβάλλει τον νόμο και το μέτρο, την ευταξία, την οποία την επικαλούμαστε, όταν όμως εφαρμόζεται δυσαρεστούμεθα. Τελικά, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα να μην σεβόμαστε αυτούς που επιβάλλουν την ευταξία? Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Δεν μιλάμε μόνο τώρα για τους αστυνομικούς και τους της τροχιάς. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί σεβόμαι και τον χρόνο του συνομιλητή μου, του κυρίου Γρηγορόπουλου. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλό μεσημέρι και καλό υπόλοιπο μήνα, κύριε Γρηγορόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Τι καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα βλέπω αρχίζει σιγά σιγά, μπαίνει η σεζόν.
0: Μάλιστα. Κύριε Γρηγορόπουλε, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω πόση δύναμη έχουμε, γιατί είχαμε τα 70 άτομα και τα λοιπά, και αν τέλος πάντων υπάρχει κάποια σχετική πληρότητα, γιατί πληρότητα όχι, είναι λάθος έκφραση, δυναμική στην αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς και Ιθάκης.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι τώρα. Απλά εμείς ξεκινήσαμε την άνοιξη μια πιο συντονισμένη προσπάθεια φέτος. Mm-hmm. Με κύριο αίτημα την ενίσχυση της Κεφαλονιάς και τη στοχευμένη αστυνόμευση και την καταπολέμηση της νοεμφανιζόμενης πιο επικίνδυνης εγκληματικότητας. Mm-hmm. Ζητήσαμε και τη βοήθεια και την παρουσία των τοπικών αρχών.
0: Βρεθήκατε και στο γραφείο του Υπουργού.
1: Ζητήσαμε σαν ένωση συνάντηση με τον κύριο Υπουργό. Παραβρέθησαν και οι φορείς που είδατε στις προηγούμενες ανακοινώσεις. Mm-hmm. Εισακούστηκαν τα αιτήματά μας. Έτσι, αυτό οφείλω να το ομολογήσω.
0: Ναι.
1: Στον υπέρτατο

0: βαθμό.
1: Ωραία.
0: Από τον κύριο Υπουργό, mm-hmm. ο οποίος άμεσα ανταποκρίθηκε και ενισχύθηκε η διεύθυνση Κεφαλονιάς, θα ενισχυθεί η διεύθυνση Κεφαλονιάς για κάποιους καλοκαιρινούς μήνες με έξτρα συνοδικές δυνάμεις, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν πάρα πολλά τοπικά κενά.
1: Γιατί στο μέλλοντα χρόνο θα μπορέσουν, θα ενισχυθεί, δεν έχει ενισχυθεί ήδη?
0: Κοιτάξτε, όχι, λέω.
1: Ναι.
0: Έχει ενισχυθεί ήδη, οι δυνάμεις μέσα σε μια εβδομάδα ήρθαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δεσμεύτηκε και ο Υπουργός τότε ότι τέλειο Οκτώβρη θα ξεκινήσει πάλι από φέτος και η στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών απευθείας από τις σχολές. Δηλαδή ήταν ένα αποχρόνιο αίτημα που είχαμε, το οποίο είναι και η μοναδική λύση για την πλέον μόνιμη στελέχωση και αναδιοργάνωση και επαναλειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών της Κεφαλονιάς. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα,
1: ναι.
0: μια σημαντική δέσμευση που λάβαμε στην τελευταία επίσκεψη που είχαμε με τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό. Εν ολίγης, δέχθηκε ο Υπουργός ότι θα πρέπει να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό από σχολές, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νεοεξελθέντες.
0: Λοιπόν, μα μόνο από εκεί μπορεί να γίνει, να υπάρξει.
1: Ωραία. Και για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε ότι είναι και ο χρόνος εκπαίδευσής τους, διατριβής τους κτλ.
0: Κοιτάξτε, κάθε χρόνο, για να καταλαβαίνετε και για να γίνω κατανοητός.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο τώρα. Αρχίζουν τον φθινόπωρο, τοποθετούνται, είναι εξορχόμενοι αυτοί που αποφυτούν από τις σχολές.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες. Συνήθως mm-hmm. τα τελευταία χρόνια τοποθετούνταν όλοι στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή mm-hmm. κυρίως Αθήνα.
1: Mm-hmm.
0: Φέτος ζητήσαμε και εμείς να αρχίζει να ενισχύεται και η περιφέρεια και διευθύνσεις αντιπεριφερειακές, οι οποίες είναι σε πάρα πολύ μεγάλη υποστελέχωση.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό. Έγινε αντιληπτό με τα επιχειρήματα που καταθέσαμε κλπ. Και πιστεύω ότι από φέτος, από το τέλειο Οκτώβρη που θα είναι και η τοποθέτηση της φετινής χρονιάς από τις σχολές, θα έχουμε και θα συμπεριληφθεί και η αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς με τοποθέτηση απευθείας από τις σχολές με αστυνομικούς, οι οποίοι τουλάχιστον θα μείνουν τουλάχιστον μια πενταετία, εφταετία.
1: Ωραία, αυτό είναι.
0: Ωραία. Και σιγά σιγά οι υπηρεσίες θα αρχίζουν πάλι να επανέρχονται σε αξιόμαχες καταστάσεις, σε αξιόμαχα επίπεδα.
1: Ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις μου στοχεύουν στο να δοθούν απαντήσεις. Όταν οι απαντήσεις είναι δεδομένες, τότε δεν ανοίγουν πόρτες. Με τις ερωτήσεις ανοίγουμε πόρτες. Ανοίξαμε λοιπόν αυτήν. Είπαμε για το χρονικό διάστημα το οποίο θα παραμένουν. Και είναι πολύ ναι. σημαντικό αυτό. Και πάμε τώρα στα παραπονάκια μας. Δεν θα σας τα τραγουδήσω. Λοιπόν,
0: ναι.
1: τα άδουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά, κύριε Γρηγορόπουλε, στο ότι είναι υπερβολικά και εξοντοτικά τα πρόστιμα που ενδεχομένως οδηγούν και σε λουκέτα επιχειρήσεων?
0: Εντάξει, να δείτε, εγώ είχα πει και στη συζήτηση που είχαμε πριν από δύο μήνες περίπου στο Επιμελητήριο Σφορής,
1: ναι.
0: Και κλεισμένων των θυρών, αλλά και στην επίσκεψη που είχαμε στη φυσική ηγεσία,
1: ναι.
0: Περιέγραψε ακριβώς πώς είχε η κατάσταση. Δηλαδή, με δύο λόγια να σας πω ότι η κατάσταση γενικά, λόγω του βασικού παράγοντα της έλλειψης δύναμης, είχε υποβαθμιστεί, πώς να το πω. Δηλαδή,
1: είχε εκτροχιαστεί γενικώς από την άλλη πλευρά.
0: Είχε υποβαθμιστεί. Δηλαδή, οι υπηρεσίες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες ανάγκες και, mm-hmm. και στα παρατράγουδα τα οποία.
1: Και οι πολίτες φυσικά, ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά που γινώσατε μέχρι τώρα. Λοιπόν, με την άμεση ενίσχυση, σιγά σιγά ξαναμπήκαμε σε κάποιους ρυθμούς οι οποίοι έπρεπε να προϋπήρχαν. Βέβαια, με την επανεκκίνηση, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μικρο παρεξηγήσεις, μικρο αντιδράσεις, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό δεν είναι θέμα για συζήτηση. Το θέμα για συζήτηση είναι ότι πρέπει η Κεφαλονιά να παραμείνει ασφαλές και ήσυχο νησί.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα, προς τι όλες οι διαμαρτυρίες? Γιατί λογικά υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχει νόμος για την κάθε παράβαση, ήδη υπάρχει το πρόστιμο, δεν το προσχηματίζει κάποιος υπάλληλος της αστυνομικής διεύθυνσης, είναι ήδη δεδομένα. Γιατί αντιδρούν λοιπόν, γιατί μιλάνε για εξοντοτικά πρόστιμα?
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν εξοντοτικά πρόστιμα. Απλά σας λέω, είναι θέμα αντανακλαστικό. Πάντα θα υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις, πάντα θα μπορεί.
1: Επειδή
0: να
1: πλέον είναι αξιόμαχη η τροχέα δηλαδή και κάνει τη δουλειά της όπως θα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τους τελευταίους μήνες Όλος ο λόγος γίνεται για τα θέματα τροχιάς.
1: Ναι.
0: Τα θέματα τροχιάς είναι βασικά αυτά που φαίνονται, είναι η αιχμή του θόρατος. Όμως, σας πληροφορώ ότι γίνεται δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτά που φαίνονται και σε αυτά που δεν φαίνονται.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και σε αυτά που δεν φαίνεται. Δηλαδή, έχουμε περιορίσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Μιλάτε για τη νύχτα της Κουκουβάγιας, ναι, εντάξει.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Και ακόμα, δεν, και ακόμα έτσι, για να σας δώσω και μια πληροφόρηση παραπάνω, ακόμα δεν έχουμε αρχίσει την πιο βαθιά ουσία του έργου.
1: Τι εννοείτε?
0: Σε λίγες μέρες θα είναι πιο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καταδρομικές καταστάσεις.
0: Καταλάβατε, δηλαδή θα πρέπει, σας είπα, η Κεφαλονιά έτσι, να παραμείνει ασφαλές και ήσυχο νησί. Mm. Δεν έχει καμία θέση η εγκληματικότητα και μάλιστα η επικίνδυνη εγκληματικότητα στη μικρή μας κοινωνία και όλοι μας.
1: Κατανοητό.
0: Σε αυτό πρέπει να είμαστε συντεταγμένοι.
1: Ωραία.
0: Και όχι για μικρό μην πω τώρα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ θα ρωτήσω.
0: Λοιπόν, και βάζω τελίτσες.
1: Ναι, αποσιοποιητικά. Λοιπόν,
0: καταλαβαίνετε.
1: Κατανοητό. Το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν ξέρω αν θα υπάρχει και κλεισμένο των θυρών κάποια ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση προς το επιμελητήριο, το οποίο βγαίνει επώνυμα και το κοινοποιεί ανάλογα το δελτίο αυτό. Λοιπόν, το αίτημα, αν θέλετε, ή επαγγελματίες, ξέρω, καλά, εκπροσωπούνται από το επιμελητήριο ή κάποιοι άλλοι φορείς. Αντιδρούν παλικοί και αργοστόλοι προς το παρόν, δεν έχουμε άλλες περιοχές να αντιδρούν. Λοιπόν, θα υπάρχει κάποια επικοινωνία, τέλος πάντων, κάποια απάντηση? Γιατί ο κάθε πολίτης, ο οποίος ακούγεται.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμία απάντηση. Έτσι. Δεν χρειάζεται κάποια απάντηση. Εγώ δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτά τα θέματα, ούτε σε αυτές τις δηλώσεις, γιατί δεν χρειάζεται. Ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Αυτές οι
1: αντιδράσεις,
0: οποιαδήποτε τέτοια φαινόμενα, πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
1: Ωραία.
0: Εμάς ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Εμάς ο στόχος μας είναι, σας είπα και πάλι, να παραμείνει η Κεφαλονιά σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι το στοίχημα το φετινό.
1: Θα το επαναλάβετε.
0: Έτσι,
1: τρεις, ναι.
0: ασφαλές και ήσυχο νησί όπως ήταν κάποτε.
1: Κύριε Γρηγορόπουλο.
0: Και δεν έχει καμία θέση στην τοπική κοινωνία.
1: Ωραία.
0: Ή παραβατικότητα και εγκληματικότητα.
1: Λοιπόν, κύριε Γρηγορόπουλε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είσαστε αρκετά οξυδερκής και επίσης απαντάτε και με τον ανάλογο τρόπο ή έχετε το δικαίωμα να μην απαντήσετε σε κάτι λόγω ιδιότητας. Φτάνουν κατά κάποιο τρόπο τύπου καταγγελιών ενημερώσεις ότι γίνονται και κάποιες χαρισματικές κινήσεις όσον αφορά τροχονομικούς ελέγχους σε κάποιους, ενώ κάποιοι άλλοι δεν εξαιρούνται για λεπτομέρειες. Το ένα είναι αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε ή όχι.
0: Όταν λέτε χαρισματικές, εσείς δεν καταλαβαίνετε.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: για κάποιους κάνουν κάποιοι κλείνουν τα μάτια.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι έτσι για να έχουμε κάτι να πούμε. Δηλαδή
1: δεν
0: έχει καμία βάση. Δεν έχει καμία βάση αυτό. Σας το λέω και σας το υπογράφω.
1: Ωραία. Το δεύτερο.
0: Η νομοθεσία επιβάλλεται παντού και καθολικά και σε όλους.
1: Ωραία.
0: Με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο μέτρο.
1: Ωραία. Κάποιοι λένε επίσης ότι την ανάγκη και τις κραυγές του παρελθόντος περί έλλειψης αστυνόμευσης τις κατήφθηναν προς το έγκλημα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, έτσι. Το οποίο βαδίζει με αυξητικούς ρυθμούς και όχι σε επίπεδο ελέγχων.
0: Ναι.
1: Τι έχετε να πείτε?
0: Σας είπα, να κάνετε λίγο υπομονή, γιατί κάνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν λύνονται με το καλημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς να βγεις και να βεβαιώσεις 5 τροχονομικές παραβάσεις και αλλιώς ας πούμε, να έχεις 5 θέματα ας πούμε, ασφαλείας.
1: Μάλιστα.
0: Άμεσα. Θα θέλουν ένα μικρό χρόνο.
1: Ωραία.
0: Θα είναι πολύ σύντομος βέβαια.
1: Για τους ελέγχους εντός πόλεως με διπλοπαρκαρίσματα κτλ. Ένα αποθέτει ευθύνες και στην αστυνομική διεύθυνση, δι' στην τροχέα. Τι έχετε να απαντήσετε?
0: Σας είπα, η τροχέα προσπαθεί να εξασφαλίσει την οδική ασφάλεια.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πάρα πολύ φόρτο εργασίας.
1: Ναι.
0: Ιεραρχεί τα θέματα και δίνει προτεραιότητες. Βασικό πρόβλημα είναι τα τροχαία ατυχήματα,
1: mm-hmm.
0: οι επικίνδυνες παραβάσεις και έχει τεράστιο οδικό δίκτυο. Δηλαδή ξεκινάμε μια βάρδια της τροχιάς, ξεκινάει τώρα, τα έχω πει 1 εκατομμύριο φορές, από το Λιβάδι μέχρι τον Μπορώ.
1: Φανταστείτε
0: όλο αυτό το οδικό δίκτυο
1: mm-hmm.
0: με τόση πολλή κίνηση κλπ. Ό,τι μπορεί να κάνει τώρα και με μια διπλοστάθμευση ή με ένα παρκάρισμα το κάνει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Είναι λοιπόν, να πάει στο αεροδρόμιο, να πάει στη Σκάλα, στον Πόρο, στη Θηνιά, στο Αργοστόλη, στη Λιβαθό. Πού να πού το πάει.
1: Τώρα θα έπαινα, στη διαδικασία να ρωτήσω πόσο στόλο διαθέτει η αστυνομική διεύθυνση Κεφαλνίας, αλλά δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να το κάνω. Αν μπορεί να ανταπεξέλθει και
0: οι δυνάμεις
1: σε τόσο μεγάλη έκταση, ναι.
0: Είπαμε, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, πως αστυνομικοί ήταν παρόντες, συν την ενίσχυση που ήρθε τώρα.
1: Μάλιστα. Έχετε χρόνο να μας βοηθήσετε σε δύο τεινά?
0: Για πέντε μου.
1: Λοιπόν, πάμε για το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Αν έχετε χρόνο, θα ήταν πολύτιμα αυτά τα οποία θα μας καταθέσετε. Λοιπόν, τελικά αλλάζει η όλη αυτή η ιστορία από 18 Ιουνίου ή από Σεπτέμβρη?
0: Να σας πω ότι δεν το γνωρίζω απόλυτα το έργο.
1: Ωραία. Λοιπόν, επίσης μιλάμε ακόμα και για ισοθερμική κουβέρτα και τα λοιπά. Θα πρέπει να μπουν στη διαδικασία λοιπόν να το...
0: Εγώ θα έλεγα. Να μην μπούμε τώρα σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Καλό είναι να τηρούμε...
1: Αλλά στο πρόστιμο.
0: Καλό είναι να τηρούμε τα βασικά πράγματα. Τώρα αυτά είναι τραβηγμένα πιστεύω.
1: Ωραία. Όσον αφορά τον πυροσβεστήρα, μέχρι τώρα και το δικό μου αυτοκίνητο διέθετε του 1 κιλού. Θέλουμε 2 κιλό. Να πάρω ένα δεύτερο, κύριε Γρηγορόπουλε, ή θέλουν 2 κιλό? Όχι, ένα συνένα.
0: Τι να απαντήσω τώρα? Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Σημασία έχει ότι αν δεν τα φέρουμε αυτά, σύμφωνα και με τον νόμο πάντα και τους
0: κάνουμε. Όπως είπα, ναι. Θα δώσουμε βάση σε αυτά τα θέματα τα οποία προκαλούν ατυχήματα. Και στοιχίζω μιλικές και προπάντων και ανθρώπινες ζωές.
1: Και χθες είχαμε ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά μέσα στο εργοστόλι. Είναι συχνά τα φαινόμενα και αυτά, έτσι?
0: Εντάξει, και αυτά. Μάλιστα. Και πού γίνονται, εντάξει, δεν είναι τώρα μέσω σημασία.
1: Ωραία, το ρεζούμε είναι ότι εφόσον επιβάλλεται από τον νόμο θα πρέπει να τα εφοδιαστούμε και να τα φέρουμε, διότι το πρόστιμο ενδεχομένως να μας ενοχλήσει. Λοιπόν, μέσα σε όλα και αυτό, πέρα από την οδηγική συμπεριφορά, πέρα από την καλή κατάσταση του αυτοκινήτου, τη συμμόρφωση του κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Γρηγορόπουλε. Δεν ξέρω
0: καλά,
1: αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι ακόμα.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να αλλάξουμε το σκοπό μας και τον προορισμό μας. Σας είπα το σύνθημά μας, δηλαδή ο τίτλος μας, η προσπάθειά μας, έτσι, είναι στο ότι ο σκοπός μας είναι να παραμένει η Κεφαλονιά ένα ασφαλές νησί και δεν έχει καμία μα καμία θέση, έτσι, αυτό το τονίστε, ναι, η εγκληματικότητα στην ήσυχη και ωραία κοινωνία μας.
1: Πολύ
0: και καλό όλους να είναι συντεταγμένοι σε αυτή την κατεύθυνση και να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο, μπορεί να μην είναι αρεστό, γιατί ναι, πάντα η αλήθεια είναι λίγο πικρή, έχει πικρή γεύση.
1: Και το λέω συνεχώς ότι οι συνήθειες δεν πετιώνται από το παράθυρο.
0: Αλλά στο τέλος είναι το καλύτερο, ναι, ηθικό και θεμητό αποτέλεσμα.
1: Καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και σας ευχαριστώ και για το χρόνο και την ενημέρωση, κύριε Γρηγορόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, όπως τα ακούσατε και εδώ που τα λέμε τώρα, όπως είπε και ο κύριος Γρηγορόπουλος, τι απάντηση να υπάρχει? Είναι μέσα στην λογική του επιχειρησιακού σχεδίου. Δηλαδή υπάρχουν κάποια επιχειρησιακά σχέδια, όποιος παρανομεί εκ των πραγμάτων θα πληρώσει το πρόστιμο. Είναι αυτό που λέμε τώρα, αν βγεις ολόγυμνο στο χιόνι και κρυώσεις, πάθεις μια πνευμονία, ποιος θα φταίει? Το χιόνι που βρίσκεται εκεί έξω ή εσύ που βγήκες γυμνός αυτό? Ρωτήσαμε, ανοίξαμε πόρτες. Οι ερωτήσεις ανοίγουν πόρτες. Οι απαντήσεις τις κλείνουν. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι άλλο. Οι απαντήσεις που κλείνουν τις πόρτες μετά από την κατάθεση υποβολή μιας ερωτήσεως σου βάζουν κόφτικες του να σκέφτεσαι κάποια άλλα παραπάνω ή κάποια παράπλευρα σε σχέση με την απάντηση την οποία έλαβες. Ναι. Για σκεφτείτε το. Αν βαθύνετε λιγάκι. Και ελάτε τώρα να τα πούμε μεταξύ μας όσον αφορά τους πυροσβεστήρες, έτσι. Λοιπόν, οι πυροσβεστήρες αυτοκινήτων είναι δύο τύπων, δεν είναι ενός τύπου. Είναι ο πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως, κατάλληλος για φωτιές από στερεά, υγρά καύσιμα και ηλεκτρικές πηγές έως 1000 βολτ. Εύκολη στη χρήση, με μεγάλη διάρκεια ζωής και συντήρηση. Όχι, δεν πουλάω. Δεν αναφωνώ εδώ οι καλές πατάτες και τα καλά καρπούζια. Ενημερωνόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, συνιστώνται για όλα τα οχήματα κατηγορίας, λέει, ως 8 θέσεις εκτός οδηγού. Μάλιστα. Και είναι ο πυροσβεστήρας επίσης αφρού. Κατάλληλος κυρίως για φωτιές από καύσιμα όπως βενζίνη και ντίζελ, λιγότερο για ηλεκτρικές πυρκαγιές. Ο πυροσβεστήρας αυτοκινήτου είναι υποχρεωτικός εν γέννη στην Ελλάδα και ο κατάλληλος τύπος είναι ο φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως με επιστοποίηση σε και ε3. Βεβαίως, απευθυνθείτε σε καταστήματα πωλήσεων πυροσβεστήρων ή και στα συνεργεία σας με τα οποία τέλος πάντων έχετε μια ανοιχτή επικοινωνία.

Λοιπόν, τώρα το νέο φαρμακείο. Δεν είναι, να το τονίσω αυτό, μια τυπική υποχρέωση, αλλά κάτι που όντως μπορεί και να μας φανεί και χρήσιμο, έτσι. Για τους περισσότερους σας το παραδεχτούμε τώρα, έτσι. Για τους περισσότερους από εμάς ήταν κάτι που απλά υπήρχε κάπου μέσα στο πορτμπαγκάζ, τέλος πάντων λίγο ξεχασμένο. Άντε λίγο για να περάσουμε και χταίο. Τώρα, από 18 Ιουνίου όμως, δεν ξέρω γιατί κάπου είδα από Σεπτέμβρη. Τι είδα από Σεπτέμβρη σε σχέση με τα πυροσβεστήρα? Λοιπόν, μένουμε στο φαρμακείο τώρα. Από τις 18 Ιουνίου αυτό αλλάζει και αλλάζει οριστικά. Η νέα νομοθεσία λοιπόν φέρνει πιο συγκεκριμένους κανόνες και ανεβάζει τον πύχη ώστε το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου να μην είναι απλώς τυπικό, αλλά πραγματικά χρήσιμο όταν το χρειαστείς. Και ναι, αξίζει να δούμε λοιπόν αν αυτό που έχουμε μας καλύπτει. Με τους νέους κανόνες λοιπόν, το υποχρεωτικό φαρμακείο αυτοκινήτου πρέπει να είναι πιο οργανωμένο και πλήρες, ακολουθώντας ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που ουσιαστικά λέει: αν συμβεί κάτι, αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να έχεις μαζί σου και τελείωσε. Ούγκο, που λέγανε και οι Ινδιάνοι. Να σας το καλύψω γι' αυτό. Οι αρχηγοί των Ινδιάνων, όταν δεν θέλανε κουβέντα παραπάνω, αναφερόμενοι σε οτιδήποτε, έλεγαν ούγκ. Το ούγκ σήμαινε αυτό ήταν και δεν δέχομαι κουβέντα άλλη. Σουτ. Λοιπόν. Στην πράξη πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο με τη λογική να μπορούμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, αλλά και να προσφέρουμε βασική βοήθεια μέχρι να έρθει πιο εξειδικευμένη υποστήριξη. Λοιπόν, η επίσημη λίστα του φαρμακείου αυτοκινήτου είναι η ακόλουθη: κουβέρτα διάσωσης ισοθερμική με ελάχιστες διαστάσεις 2.10x1.60, επιμεταλλωμένη. Μάλιστα. Ρολό ταινία στερέωσης, λευκοπλάστης δηλαδή, κτλ. Κτλ. Σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων. Ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος. Ατομικός επίδεσμος αποστηρωμένος είναι άλλη η διάστασή του, έτσι. Λοιπόν, επίθεμα εγκαυμάτων γάζα αποστηρωμένη. Επιθέματα πληγών κομπρέσες. Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης. Ελαστικός επίδεσμος στερέωσης. Τριγωνικός επίδεσμος ανάρτησης. Ψαλίδι πρώτων βοηθειών. Γάντια μιας χρήσης. Υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος. Ιατρική μάσκα προσώπου. Οδηγίες πρώτων βοηθειών. Ένα φυλάδιο δηλαδή με εικονογράμματα. Ναι. Όλα αυτά. Αυτά. Με λίγα λόγια είναι ένα μικρό kit αντιμετώπισης πρώτης ανάγκης. Λοιπόν. Κάτι που συχνά ξεχνάμε είναι το αυτοκίνητο, ότι δεν είναι το πιο φιλικό περιβάλλον για τέτοια υλικά όμως. Το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πολύ. Και μην μας πείτε τώρα, μου κάνετε κανένα νόμο, πάρτε και ένα ψυγιάκι μόνιμα, εντάξει. Να το γεμίζετε με πάγο. Σημασία έχει ότι το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πολύ, το χειμώνα πέφτουν και όλα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν έχουμε ένα φαρμακείο, καλό είναι να το ελέγχουμε αναδιαστήματα. Είναι μια διαδικασία 5 λεπτών εδώ που τα λέμε, που μπορεί και να μας γλιτώσει και από τους μπελάδες. Ας δούμε λοιπόν αν υπάρχουν, ναι, αν είχαμε μέχρι τώρα, έχουμε κάπου εκεί μέσα, ψάχτε κάπου, θα το βρείτε. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τις ημερομηνίες λήξης, να ελέγξουμε αν έχουν αλλοιωθεί συσκευασίες, να αντικαταστήσουμε ότι φαίνεται ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, ακούστε το, αν το φαρμακείο μας δεν πληρεί τις προδιαγραφές, προβλέπεται πρόστιμο γύρω στα 30 ευρώ. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, αυτό είναι το λιγότερο. Κάποιοι σκέφτονται να το φτιάξουν μόνοι τους ή να το πάρουν έτοιμο. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν δύο επιλογές ανάλογα με το πόσο θέλουμε να ασχοληθούμε. Από τη μία μπορούμε να φτιάξουμε το φαρμακείο μόνοι μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά μεμονωμένων υλικών συνήθως ανεβάζει το συνολικό κόστος, έτσι, συγκριτικά με ένα έτοιμο πακέτο. Ωστόσο, αγοράζοντας ένα-ένα τα υλικά, επιλέγουμε εμείς την ποιότητα, εννοείται, που θέλουμε. Και πώς μας βολεύει. Εντάξει. Κάποιοι θέλουν να έχουν και τον έλεγχο, έτσι. Τον απόλυτο έλεγχο στα πάντα.

Λοιπόν, τώρα για τον πυροσβεστήρα. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξή του στο αυτοκίνητο. Δεν περνά τον έλεγχο κταίο χωρίς αυτόν. Αν δεν υπάρχει, είναι σε κακή κατάσταση. Πρώτα του χάρη έχει λήξει. Το πρόστιμο είναι 80 ευρώ. Πρέπει να φέρει πιστοποίηση σε σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ε3, περιοδικό έλεγχο και δαχτύλιο ελέγχου μετά από κάθε ετήσια συντήρηση. Και βέβαια πρέπει να είναι δίκυλος. Όχι, ένας είναι ένα κιλό, όπως είπα πριν.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα, καλή μου συνοδοιπόρη. Λοιπόν, σημαντικό θεωρώ το επόμενο που θα μοιραστούμε. Στην αρχαία Κόρινθο βρέθηκε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου ο πρόεδρος κοινότητας Πεσάδας Αντώνης Χαρτουλιάρης, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις για τα Παύλια 2026. Ήτι πρόκειται για ένα κορυφαίο εκκλησιαστικό και πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο. Ιδιαίτερη σημασία στα φετινά Παύλια είχε η συνάντηση του δικτύου πόλεων του Αποστόλου Παύλου, μιας πρωτοβουλίας που γεννήθηκε στην Κόρινθο, με στόχο να ενώσει τις πόλεις που συνδέονται με τη ζωή και το αεροποστολικό έργο του Αποστόλου των Εθνών. Λοιπόν, η Κεφαλονιά είναι η αρχαία Μελίτη. Ας μην ξεχνάμε τον πατέρα, τον αείμνηστο πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, αλλά και τον Γερμανίας επιστήμονα που αυτή τη στιγμή διαφεύγει το όνομά του, που κατέγραψαν και απέδειξαν, έφτασαν να το κλείσουν αυτό το θέμα, ότι η αρχαία Μελίτη που ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος ήταν η Κεφαλονιά. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χαρτουλιάρη. Θεωρώ από την πλευρά μου ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός.

Εν τω μεταξύ, επίσης καινοτόμο το βρίσκω, μάλιστα έξυπνο. Ο Σύλλογος των Εν Πάτριες Κεφαλαίων ξεκινά ένα φωτογραφικό μαραθώνιο. Βάλτε λοιπόν καλή σε ένα κάδρο το παρόν που συνδέεται με τις αναμνήσεις σας από το νησί και στείλτε το. Λοιπόν, με λίγα λόγια, ο Σύλλογος Κεφαλαίων Πάτρας προσκαλεί άπαντες να συμμετάσχουν σε ένα φωτογραφικό μαραθώνιο για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού λευκώματος αφιερωμένου στην Κεφαλονιά της μνήμης και των ανθρώπων της. Αναζητούν φωτογραφίες που δεν περιορίζονται στην επιφανειακή ομορφιά του τόπου, ούτε θυμίζουν τουριστικές κάρτ ποστάλ. Θέλουν εικόνες που αποτυπώνουν την καθημερινή ζωή του σήμερα, τις τωρινές οικογενειακές στιγμές, τα ενεπομείναν τέχνη του χρόνου, τις μνήμες και τις σιωπηλές ιστορίες που κρύβονται σε πρόσωπα, αντικείμενα και ανθρωπογενή τοπία. Μια ιστορία ολόκληρη σε μια φωτογραφία, μάλιστα. Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις, αλλιώς. Λοιπόν, στο inkefalonia.gr, αλλά φανταζόμαι και στα άλλα τοπικά μέσα ενημέρωση ηλεκτρονικά, μπορείτε να βρείτε διευθύνσεις, site και να συνεισφέρετε όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα σε αυτό το ιστορικό, πραγματικά. Δεν μπορώ να το πω, ημερολόγιο καλύτερα. Λοιπόν, ναι, αυτό προσωπικά εμένα μου εφαρμόζει. Λοιπόν, την αγάπη μου να έχετε και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας και πάμε να κλείσουμε με Πάνο Μοζουράκη, Σοφία Μανουσάκη, Πάνο Μοζουράκη, άντε κάκος μπελάς. Να μην βρει κανένα. Λοιπόν, παρά μόνο μουσικά με τους προαναφερθέντες.

0: something in your eye.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια ακόμη σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλνιάς αποτελεί η έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ΙΟΤΑΧΗ στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιθάκη και το Αργοστόλι στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας. Στη Λάση Κεφαλνίας συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων ακατεργαστής κάναβης. 159 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 50η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ευνηδιαστικά, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Κέρκυρα, Παξιλευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα καλεί την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 14ης Ιουνίου τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Οδύσσεια στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος, παρουσία φιλότεχνων, εκπροσώπων φορέων και φίλων της τέχνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και 20 Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του αιωνίου πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus και ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την περιοχή στον Πανευρωπαϊκό Τελικό στο Γκρατ της Αυστρίας με μια καινοτόμο ιδέα για την προστασία της Ποσειδονίας. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του πρώτου ημερήσιου Επαλληξουρίου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση παρουσίας των εκπαιδευτικών τομέων και των επαγγελματικών προοπτικών του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώην Τελειξουρίου. Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 για το 2026 που πραγματοποιήθηκε εν μέσω σχολικών εξετάσεων σε δύο ομίλους. Στον νότιο όμιλο στη Χαλκίδα συμμετείχαν τρεις αθλήτριες της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλνίας. Η Έλενα Μεταξά τερμάτισε στην 7η θέση. Στο άλμα εσύψος, η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάντου, μετά από έναν πολύ απαιτητικό προκριματικό, κατάφερε να πάρει την 8η θέση στον τελικό. Στη σφαιροβολία, η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η με επίδοση 34-1. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η αγωνιστική δράση μεταφέρεται εκτός συνόρων με τη συμμετοχή του Χάρη Ελβιζάτου στο άλμα σε ύψος στην Γερμανία, στην πόλη Έσεν.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ίγκυ Φαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

0: όλο γίνεται το τέλος, η αρχή.
1: Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Μια ακόμη σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλνιάς αποτελεί η έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ΙΧ στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιθάκη και το Αργοστόλι στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας. Στη Λάση Κεφαλνίας συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων ακατεργαστής κάναβης. 159 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 50η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ευνηδιαστικά, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Κέρκυρα, Παξιλευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα καλεί την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 14ης Ιουνίου τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Οδύσσεια στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος, παρουσία φιλότεχνων, εκπροσώπων φορέων και φίλων της τέχνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και 20 Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμή του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του αιωνίου πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus και ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την περιοχή στον Πανευρωπαϊκό Τελικό στο Γκραντ της Αυστρίας με μια καινοτόμο ιδέα για την προστασία της Ποσειδονίας. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του πρώτου ημερήσιου Επαλληξουρίου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση παρουσίαση των εκπαιδευτικών τομέων και των επαγγελματικών προοπτικών του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώην Τελιξουρίου. Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 για το 2026 που πραγματοποιήθηκε εν μέσω σχολικών εξετάσεων σε δύο ομίλους. Στον νότιο όμιλο στη Χαλκίδα συμμετείχαν τρεις αθλήτριες της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλνίας. Η Έλενα Μεταξά τερμάτισε στην 7η θέση. Στο άλμα εσύψος η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάντου μετά από έναν πολύ απαιτητικό προκριματικό κατάφερε να πάρει την 8η θέση στον τελικό. Στη σφαιροβολία η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η με επίδοση 34-1. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η αγωνιστική δράση μεταφέρεται εκτός συνόρων με τη συμμετοχή του Χάρη Ελβιζάτου στο άλμα σε ύψος στην Γερμανία, στην πόλη Έσεν.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του

0: Μαλωνιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

θυμάμαι καλά, σε είδα στην επαρχία και μου είπες δειλά πως σε λένε ευτυχία.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
0: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
0: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
0: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
0: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
0: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
0: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορφνίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: 99,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Δύο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. Μία ακόμη σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αποτελεί η έγκριση πρόσληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Συνελήφθη 41χρονος ημεδαπός καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο ΙΟΤΑΧΗ στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιθάκη και το Αργοστόλι στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας. Στη Λάση Κεφαλνία συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων ακατεργαστής κάναβης. 159 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 50η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη Μύχρηση Κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Ευνηδιαστικά, μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, διακόπηκε η γραμμή σύνδεση των Ιωνίων νήσων μεταξύ τους. Κέρκυρα, Παξιλευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος. Η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα καλεί την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 14ης Ιουνίου τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης Οδύσσεια στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολιοκέφαλος, παρουσία φιλότεχνων, εκπροσώπων φορέων και φίλων της τέχνης. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και 20 Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου διοργανώνει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του πεσόντος πληρώματος του Βρετανικού Υποβρυχίου Περσεύς την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στον Μπόρο και τη Σκάλα Κεφαλονιάς, αποτείοντας φοροτιμή σε όσους χάθηκαν στα βάθη του Ιωνίου Πελάγους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μαθητές από την Κεφαλονιά και την Ιθάκη διακρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus και ετοιμάζονται να εκπροσωπήσουν την περιοχή στον Πανευρωπαϊκό Τελικό στο Γκραντ της Αυστρίας με μια καινοτόμο ιδέα για την προστασία της Ποσειδονίας. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του πρώτου ημερήσιου Επαλληξουρίου συνδιοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση παρουσίας των εκπαιδευτικών τομέων και των επαγγελματικών προοπτικών του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πρώην Τελειξουρίου. Ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουλίου το Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 για το 2026 που πραγματοποιήθηκε εν μέσω σχολικών εξετάσεων σε δύο ομίλους. Στον νότιο όμιλο στη Χαλκίδα συμμετείχαν τρεις αθλήτριες της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλνίας. Η Έλενα Μεταξά τερμάτισε στην 7η θέση. Στο άλμα εσύψος η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάντου μετά από έναν πολύ απαιτητικό προκριματικό κατάφερε να πάρει την 8η θέση στον τελικό. Στη σφαιροβολία η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η με επίδοση 34-1. Το Σάββατο 20 Ιουνίου η αγωνιστική δράση μεταφέρεται εκτός συνόρων με τη συμμετοχή του Χάρη Ελβιζάτου στο άλμα σε ύψος στην Γερμανία, στην πόλη Έσεν.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη. Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

Σα αλληγή, άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σιβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

0: τα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.